διαβάτη, εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα, είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειες στην πόλη.

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σ' όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

από την ανάληψη στην Πεντηκοστή. Από την ανάληψη ως την Πεντηκοστή δεν πήραν από εκεί την καρδιά τους. Όταν κατέβασαν τα μάτια τους, κατέβηκαν και από το όρος του Ελαιώνος και μαζεύτηκε η στενή του Χριστού οικογένεια στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Άφησαν όμως την καρδιά τους εκεί, όπου λίγο πριν ήταν ατενίζοντες. Την άφησαν να θεωρεί το άνοιγμα του ουρανού που έκλεισε μέσα του τον Κύριό τους, με τα πανάγια χέρια του ανοιχτά να ευλογούν την οικουμένη. Ίσως πρόλαβαν να δουν τις εν σπουδή προετοιμασίες των ουρανίων ταγμάτων για την υποδοχή του βασιλέως της δόξης. Ίσως πρόλαβαν να δουν τους προτρέχοντες αγγέλους κραυγάζοντας «Άρατε πύλας, άρατε», για να εισέλθει το χερουβικό όχημα που περιέβαλε τον Κύριο των όλων. Ίσως άκουσαν τις ουράνιες δυνάμεις να απορούν «Τι σούτος ο παραγενόμενος εξεδόμ, ούτως ωραίος εστολή και δια τι σου ερυθρά τα ημάτια». Πώς να την πάρουν από εκεί την καρδιά τους? Από την ανάληψη ως την Πεντηκοστή, οι Άγιοι μαθητέ του, οι μυροφόροι γυναίκες και άνδρες ομοθυμαδών, περιβάλλουν την Παναγία Μητέρα του και προσκαρτερούντες την προσευχή και τη δέηση, σπουδάζουν τους λόγους του διδασκάλου τους. «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάστα σε μας στηρίσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα το πνεύμα της αληθείας, ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς».

έρχομαι προς εμάς. Η συνεχής επάνωδος του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος που μένει παρημήν προσφέροντας την έξωθεν βοήθειαν και βρίσκεται εν ημίν χαρίζοντας την ένδοθεν οίκησιν. Να διαπερνά την ύπαρξή μας η αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα, να κουμπάει η καρδιά μας στην καρδιά του Χριστού, να γίνεται ο νους μας νους Χριστού. Αυτά υπόσχεται ο Χριστός, να παρακαλέσει για τους δικούς του τον Πατέρα Του. Υιός ο παρακαλούν, Πατήρ ο παρακαλούμενος, παράκλητος ο αποστελόμενος, μεσίτης και παρήγορος και παρενέτης και αλήπτης στους άθλους της αρετής και υποστηριγμός και σύμβουλος. Αυτήν την άλλη εποχή, αυτήν την άλλη σχέση εγκαινιάζει το Πνεύμα το Άγιον.

9 ημέρες μετά την ανάληψη, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος της ιερής αναμονής τους, ανήμερα της Πεντηκοστής, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και έγιναν άλλοι και έριξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού. Ύστερα αυτοί οι ελάχιστοι Άγιοι Απόστολοι άλλαξαν τον κόσμο και έγινε η Πεντηκοστή η πρώτη ημέρα της ζωής της Εκκλησίας. Τότε κατάλαβαν το κρυμμένο νόημα των λόγων του Κυρίου στην ερώτηση του μαθητού την τελευταία εκείνη νύχτα: «Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζει σε Αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει Αυτόν και προς Αυτόν ελευσόμεθα,

ανοίξει μόνος του. Έχουμε πάντα ανάγκη από χάρη, διδαχή και μνήμη. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Εκείνος μπορεί να μας παρηγορήσει και να μας εμπνεύσει, να μας διδάξει και να μας θυμίσει.

αυτές οι μέρες από την ανάληψη ως την πεντηκοστή, αγαπητοί μας φίλοι, ας είναι και για μας κάθε χρόνο μέρες της δικής μας ιερής αναμονής, νέας χάριτος του παρακλητού πνεύματος. Να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τον Υιό ένα με τον Πατέρα και τον Χριστό να μορφώνεται μέσα μας, να ενώνεται όπως η κεφαλή με το σώμα, να μας αναδεικνύει κοινωνούς θείας φύσεως, κατοικίζοντας μέσα μας το Πανάγιο Πνεύμα. Να μας διδάξει την αλήθεια, να μας θυμίσει τις μυστικές μας πρώτες αποφάσεις, να μας αλλάξει, να κατοικήσει μέσα μας η αγάπη. Ύστερα η Πεντηκοστή, πρώτη μέρα της ζωής της Εκκλησίας, ας γίνει η πρώτη μέρα και της δικής μας νέας ζωής, μια νέα αρχή για μια νέα εν πνεύματι ζωή.

Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, όσο ποτέ άλλοτε, επιθυμούμε οι άνθρωποι την πανανθρώπινη ενότητα. Επιχειρούμε την παγκόσμια συνεννόηση. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, μαθαίνουμε άλλες γλώσσες, ξένες από τη μητρική δική μας. Δοκιμάσαμε και γλώσσες διεθνείς, ελπίζοντας να βρούμε κοινά σημεία αναφοράς. Δημιουργήσαμε παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας. Βρήκαμε γλώσσες ηλεκτρονικές και επικοινωνούμε εύκολα, γρήγορα και παγκόσμια. Ο στόχος μιας ομονοούσας μυρμικοφωλιάς παραμένει ένα έστω δυσδιάστατο όραμα. Καλύτερο αυτόν τον κόσμο δεν τον κάναμε. Χτίσαμε αποτυχημένες πόλεις και στηρίξαμε βάρβαρους πολιτισμούς. Φτάσαμε στη σύγκρουση των πολιτισμών και των βαρβαροτήτων μας. Ιδρύσαμε αναρρύθμιτους, ουτοπιστικούς, παγκόσμιους οργανισμούς. Αδιέξοδα εφησυχασμένοι και νευρωτικά ανήσυχοι σε αυτό το ομιχλώδες πρωινό της ιστορίας. Κι όμως, ακόμη κάτι ελπίζουμε.

50 ημέρες μετά την Ανάσταση, οι μαθητές του Χριστού, όλοι οι στενά δικοί του, ήταν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένετο άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περιφερωμένης πνοής βιαίας, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Οι πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος ανέδειξαν τους ταπεινούς μαθητές σε αποστόλους, ικανούς λαλήν εταίρες γλώσσες. Η βίαιη πνοή του ανέμου έφερε κοντά τους όλους τους κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, ανθρώπους από ολόκληρη την οικουμένη, Ιουδαίους και προσήλυτους, επιδημούντες και ξένους από κάθε έθνος των υπό των ουρανών.

Δεν ξέρουμε σε ποια γλώσσα ανθρώπινη μίλησε εκείνη την ώρα ο Μέγας Απόστολος Πέτρος. Φράσεις ανθρώπινες είπε, και ανάμεσά τους τις λέξεις «Ιησούν των Ναζωραίων», «Όν ο Θεός ανέστησε» και «Κύριον και Χριστόν, Αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, όν ημείς εσταυρώσατε». Λόγοι πρωτάκουστοι, εταίρες γλώσσες, και καταλάβαιναν όμοια όλοι, κατενόησαν και κατενήγησαν. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Το Άγιο Πνεύμα, λένε οι πατέρες, μετέβαλε τη σύναξη των Αποστόλων και όσων πίστεψαν στο λόγο τους, σε χώρο της παρουσίας του Χριστού, σε εκκλησία, εν το σώμα του Χριστού, εν το σώμα των πιστών, και το σώμα τούτο ο χρόνος διέστησεν ουτόπως. Τότε η ανθρωπότητα αποκτά κέντρο αναφοράς. Τότε η Εκκλησία του Χριστού εισέρχεται στην ιστορία. Οι Απόστολοι του Χριστού μετά την Πεντηκοστή μιλούσαν άλλη γλώσσα. Γλώσσα αιώνιας αλήθειας. Γλώσσα σωτηρίας από την γενεά αυτού του κόσμου. Γλώσσα ομολογίας, αγάπης Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όλοι έγιναν ένα και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά. Μιλούσαν, καταλάβαιναν εταίρες γλώσσες.

σήμερα, όσο ποτέ, δεν μας λείπουν ούτε οι διασκέψεις, ούτε οι κοινές αποφάσεις και οι κοινοί σχεδιασμοί. Ο Χριστός μας λείπει, το μοναδικό κοινό σημείο αναφοράς μας, το κέντρο των κοινών πόθων και των στόχων μας. Αυτό να βάλουμε στην κάθε γλώσσα, να γίνουμε άνθρωποι ικανοί λαλήν εταίρες γλώσσες, να συγγενέψουμε τα καθημερινά με τα αιώνια, να γειτονέψει η γη μας με τον ουρανό, να γίνουμε όλοι οι κάτοικοι της γης πολίτες δύο πόλεων, πάρικοι στην επίγεια αλλά και συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού στην άλλη, την αιώνια.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

εάν της δίψα, ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Ακατανάγκαστη πρόσκληση. Πρόσκληση αφήνωσε ελεύθερους όλους τους δρόμους της ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτά από πλευράς ανθρώπινης προαίρεσης. Δεν αναγκάζει ο Χριστός κανένα, ούτε βιάζει. Μπροστά από οποιοδήποτε έλα του Χριστού, μπροστά από οποιοδήποτε ερχέστο, υποτάσσεται πάντοτε ένα εάν. Εάν θέλεις. Απέραντη ελευθερία αλλά και συνεχής επίκληση. Έκραζε. Ο παρατατικός σημαίνει το συνεχές, το παρατηνόμενο της προσευχήσεως. Το έρχου χωρίς τέλος. Το έλα χωρίς σημείο στίξεως, χωρίς τελεία. Έλα και χθες, έλα και σήμερα, έλα και αύριο. Όλος ο χρόνος είναι μια θεϊκή κραυγή προς όλους εμάς. Ελάτε, ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Ελάτε να αφανίσετε, να εκμηδενίσετε τις δίψες σας. Διψάτε για αλήθεια? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αλήθεια. Διψάτε για αγάπη? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αγάπη. Διψάτε για φως? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι το φως. Διψάτε για ζωή? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η ζωή. Διψάτε για σωτηρία? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι ο σωτήρ. Διψάτε για ανάσταση? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Το δικό μου νερό καταργεί όλες τις δίψες. Το πίνεις και σου σβήνει κάθε δίψα. Το πίνεις και αυτόματα σε πλημμυρίζει με εκείνο για το οποίο διψάς. Διψάς για χαρά, σε πλημμυρίζει με χαρά. Διψάς για αγιότητα, σε πλημμυρίζει με αγιότητα. Διψάς για ευτυχία, σε πλημμυρίζει από ευτυχία. Είναι σαν το μάνα στην έρημο. Εξωτερικά ήταν για όλους το ίδιο. Στην πράξη όμως δρούσε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Έτσι είναι και το νερό που εγώ ο Χριστός προσφέρω μέσα σε θεϊκό τάση για να σας σβήσω τη δίψα. Πιο καλά, για να σας σβήσω τις δίψες που φλογίζουν, κατακαίνε, φρυγανίζουν τα σπλάχνα σας. Ελάτε. Ο Χριστός έρχεται. Κανείς δεν το αναγκάζει. Ακατανάγκαστα στις πλατείες του κόσμου έρχεται και μας προσκαλεί κοντά του για να μας σβήσει τις δίψες μας. Και μάλιστα η πρόσκλησή του είναι θορυβώδης. Δεν καλεί, δεν προσκαλεί απλώς, αλλά φωνάζει, δυνατά κράζει. Κράζει ο Χριστός για να τον ακούσουμε οπωσδήποτε. Να τρέξουμε κοντά του και να το εμπιστευτούμε τις δίψες μας και να τις εξαφανίσει όλες με το νερό πολλαπλής χρήσεως που μόνο αυτός έχει στη διάθεσή του και που είναι είδωρ αλλόμενων η ζωή αιώνιων. Κράζει ο Χριστός και για έναν άλλο λόγο. Για να μας στερήσει τη δικαιολογία πως τάχα δεν τον ακούσαμε, πως τάχα μιλούσε χαμηλόφωνα και δεν έφτασε η πρόσκληση στα αυτιά μας. Άλλωθι χαμηλόφωνης προβολής της προσκλήσεως απορρίπτεται. Προβολή σχετικής αίτησης είναι καταδικασμένη. Την έχει καταδικάσει στους αιώνες των αιώνων το Ευαγγελικό «Έκραζε». Είναι τόσο μεγάλη η λαχτάρα του Ιησού να μας ξεδιψάσει. Είναι τόσο μεγάλη η λαχτάρα να μας σώσει, ώστε έχει μεταβάλει την επιθυμία του σε κραυγή. Κανείς από τους ευρισκόμενους στην πλατεία τότε και στις πλατείες του κόσμου σήμερα δεν θα μπορέσει να προβάλλει τη δικαιολογία
ότι δεν άκουσε, γιατί η πρόσκληση τότε ήταν στην ένταση του κράζι, που σημαίνει πως σήμερα είναι στην ένταση της πιο ισχυρής μεγαφωνικής εγκατάστασης, τέτοιες που να πλημμυρίζει την ακοή όλων των πανηγυριζόντων στις πλατείες με τόσο έντονο και ηχηρό τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μπορούν να προσβάλλουν την δικαιολογία πως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση γιατί δεν άκουσαν το «έλα», το «ερχέστο» του Ιησού. Όποιος δεν ανταποκρίνεται στο «ερχέστο», όποιος δεν ακούει ή δεν αποδέχεται την πρόσκληση του Χριστού, αυτός μένει με τη δίψα του στον αιώνα. Μένει μακριά από την πηγή που σβήνει όλες τις δίψες και φέρνει όλες τις δροσιές, και αξεδίψαστος και αδικαιολόγητος στον αιώνα.

Το τραγικότερο δυστύχημα, αγαπητοί φίλοι, στην ανθρώπινη ιστορία είναι η πτώση στην αμαρτία. Ο άνθρωπος έπεσε μέσα στον παράδεισο και έπεσε βαθιά. Έχασε την πρώτη του ωραιότητα, τη χαρά και την ευτυχία του. Ο τόπος της τρυφής έγινε πια για αυτόν τόπος αγωνίας και φόβου. Ο άνθρωπος φοβήθηκε για πρώτη φορά. Φοβήθηκε τον Θεό και δεν μπορούσε πια να μείνει εκεί που ο Θεός τον έβαλε. Η τιμωρία ήλθε σαν μια αναγκαία συνέπεια της πτώσεως. Ο άνθρωπος έχασε τον παράδεισο, έχασε τον Θεό. Μέχρι που ήλθε στον κόσμο της πτώσεως και της φθοράς, ο Θεός ζητήσε και σώσε το απολωλώος. Ο Χριστός είναι ο Θεός που έρχεται σε αναζήτηση του ανθρώπου και όλο το έργο του επί της γης αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος, στην αποκατάσταση της επικοινωνίας του ουρανού με τη γη, στην κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το Σταυρό Του κατέριψε το μεσότυχον του φραγμού, το αδιαπέραστο χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Την κοινωνία όμως των διεισταμένων μερών την εργάζεται η επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό γίνεται δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η του Αγίου Πνεύματος κοινωνία την εκείνου σημαίνει χάριν.

κοινωνία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος σημαίνει τη συμμετοχή στη χάρη Του, την μετάληψη των δωρεών Του, την απόκτηση των χαρισμάτων Του. Πολύ περισσότερο, κοινωνία του Πνεύματος είναι η κοινωνία της ζωής Του. Ο άνθρωπος μπορεί να ζει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται και σκηνώνει μέσα Του. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι η ζωή την οποία μεταδίδει το Πνεύμα δεν χωρίζεται από αυτό. Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα παράδειγμα. Η φωτιά, λέει, έχει μέσα της τη θερμότητα, αλλά και η θερμότητα που βγαίνει προς τα έξω και την οποία μεταδίδει η φωτιά στο νερό ή σε οτιδήποτε άλλο θερμαίνει, και αυτή η θερμότητα στη φωτιά ανήκει και είναι αχώριστη από τη φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το Άγιο Πνεύμα, και μέσα του έχει τη ζωή, αλλά δεν χωρίζεται και από τη ζωή που μεταδίδει στους άλλους. Γι' αυτό και εκείνοι που ζουν τη ζωή του Πνεύματος ζουν θεοπρεπώς, ζωήν θείαν και ουράνιον κεκτημένη. Το Πνεύμα το Άγιο καθιστά ικανό τον αδύναμο άνθρωπο να ζει τη θεία ζωή στη μικρή προσωπική ανθρώπινη ζωή του.

Άλλοτε, ό,τι πράττει ο άνθρωπος, το πράττει εν πνεύματι Αγίω. Πνεύματι λαλεί μυστήρια, δηλαδή με την ψυχή του, που εμπνέεται από το Πνεύμα το Άγιο, λαλεί τις μυστηριώδεις αλήθειες της πίστεως. Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι, με την έμπνευση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και όχι μόνο με το ανθρώπινο θέλημά τους, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού ελάλησαν προφητείες, αλλά και ο Κύριος δίδαξε στους Αποστόλους του, όταν οι εχθροί της πίστεως τους παραδίδουν σε δικαστήρια, να μην στεναχωρούνται και αγωνιούν για το τι θα πρέπει να απολογηθούν, αλλά να λαλούν ό,τι τους δοθεί εκείνη την ώρα. Και πρόσθεσε, ουγάρι μης έστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Δεν λαλεί λοιπόν ο άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό εμπνέει, φωτίζει, καθοδηγεί τα τέκνα του Θεού. Αυτό κράζει στις καρδιές τους, Αβά ο Πατήρ. Προσεύχεται ο άνθρωπος και η προσευχή του είναι η κραυγή του παρακλήτου στα βάθη της ψυχής του. Δεν είναι συνεπώς μόνον ότι ο άνθρωπος μπορεί να ομιλεί, να πράττει και να ενεργεί δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μάλλον ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί δια του ανθρώπου μέσα από μια θαυμαστή σχέση εν ελευθερία συνεργασίας. Ώστε η ζωή του Πνεύματος φανερώνεται στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Ο πιστός γίνεται κοινωνός της Θείας Ζωής.

Όλα αυτά όταν ο άνθρωπος υποτάσσει τον εαυτό του στις επιταχές του πνεύματος, όταν χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς προσωπικά θελήματα, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, ανεφόρον παραδίδεται στη ζίδωρη πνοή του αγαθού παρακλήτου. «Δίδομη τα εμ' αυτού πάντα και εμ' αυτόν το πνεύματι», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Προσφέρω όλα τα δικά μου και τον ίδιο τον εαυτό μου στο πνεύμα, και πράξην και λόγων και απραξίαν και σιωπήν. Μόνο αυτό να με κατακτά και να με οδηγεί και να κινεί και χέρι και νου και γλώσσα σε αυτά που πρέπει και θέλει, και πάλι να με αποσπά από αυτά που πρέπει και είναι αυτό το καλύτερο». Και καταλήγει με μια θαυμάσια εικόνα: «Όργανον ημιθίων, όργανον λογικών, όργανον καλό τεχνίτη, το πνεύματι αρμοζόμενον και κρουόμενον. Είμαι όργανο θείο και λογικό, στα χέρια καλού μουσικού, που με ρυθμίζει και κρούει τις χορδές μου. Η ζωή μου, παραδομένη στις εμπνεύσεις του πνεύματος, γίνεται υπέροχη ουράνια μελωδία». Στην πρόσκαιρη επίγεια ζωή του, με όλους τους σκόπους του αγώνα του, παλεύει ο πιστός να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να στολίσει την ψυχή του με τα θεία του χαρίσματα, να την πλουτίσει με τη δική του δύναμη και ζωή, να ζει την κοινωνία του. Όλα αυτά θα αποτελούν στην αιωνιότητα το φωτεινό και ένδοξο ένδυμα που θα περιβληθούν τα άφθαρτα σώματα των δικαίων. Το λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Έκαστος, όσον κατηξιώθη δια της πίστεως και σπουδής, μέτοχος Αγίου Πνεύματος γενέσθε, το σούτον εν εκείνη τη ημέρα δοξασθήσεται αυτού και το σώμα. Ο γάρ νίνε να πεθυσάβρισεν έντονη ψυχή, τότε αποκαλυφθήσετε και φανίσετε έξωθεν του σώματος». Πράγματι, η ψυχή του πιστού, καθώς με τον αγώνα της καθαίρεται, αναδεικνύεται κάτοπτρο πνευματικό που δέχεται και αντανακλά τη δόξα του Θεού. Και έτσι ο εξαγιαζόμενος άνθρωπος μεταμορφώνεται και λαμβάνει την ίδια ένδοξη εικόνα του Κυρίου και προοδεύει από δόξης εις δόξαν, από μια δόξα σ' άλλη ανώτερη, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Αυτό το θαυμαστό έργο στα βάθη του ανθρώπου το εργάζεται με τον άρητο φωτισμό του το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ο Κύριος. Στους ταπεινούς δούλους του Θεού που το στράκινο σκεύος της υπάρξεώς τους, το υλικό και φθαρτό σώμα τους μπορεί να είναι ασθενικό και καχεκτικό, να καταβάλλεται με την πάροδο των ετών και να γερνά, συμβαίνει μια υπερφυής και θαυμαστή εσωτερική διεργασία. Ο έσωθεν άνθρωπος ανακαινούται ημέρα τη ημέρα. Μέρα με τη μέρα λάμπει όλο και περισσότερο η εσωτερική και πνευματική του όψη. Φωτίζεται το πρόσωπο της ψυχής, καθώς ο άνθρωπος εξαγιάζεται και εξομοιούται όλο και περισσότερο προς την εικόνα του Κυρίου. Φίλοι μας, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και σκηνώνει μέσα μας και μας καθαρίζει από πάσης κυλίδος. Εργάζεται στις ψυχές των Αγίων την παράδοξη και ευπρεπεστάτη αλλίωση, τις υπερφύης εσωτερικές μεταβολές που τώρα δεν γίνονται αντιληπτές στους σωματικούς οφθαλμούς μας. Τότε όμως, στην ουράνια βασιλεία του Θεού, όταν θα φανερωθούν εν δόξη οι Άγιοι του Θεού, όλος αυτός ο άρρητος εσωτερικός θησαυρισμός θα γίνει για αυτούς ένδυμα βρώσης, πόσης, αγαλίασης, χαρά, ειρήνη, άμφιον, ζωή αιώνιος. Πασαγάρ καλονή λαμπρότητος και ωραιότητος ουρανίου, εις αυτούς το πνεύμα της θεότητος γίνεται τότε, όπερ από του νυν δέξαστε κατηξιώθησαν. Η κοινωνία του πνεύματος στο παρόν θα γίνει θεία δόξα και άρρητη ωραιότητα για τα τέκνα του Θεού,
στο αιώνιο και μακάριο μέλλον τους.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι πατέρας της Εκκλησίας Πολυγραφότατος, ο οποίος μας παρέδωσε πληθώρα θεολογικών έργων. Ανάμεσα στην όλη θεολογική του συγγραφή, εξέχουσα θέση κατέχει η διδασκαλία του για την Αγία Τριάδα. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι αυτός ο οποίος συνέβαλε με τους λόγους του και τα συγγράμματά του στην αποκριστάλωση του τριαδικού δόγματος, διακηρύττοντας τη θεότητα και του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Αγίου Πνεύματος. Για αυτόν τον λόγο πήρε και την προσωνυμία του θεολόγου. Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είχε ξεκαθαρίσει το θέμα της θεότητος του λόγου, απέμεναν όμως μετέωρες οι κακοδοξίες των πνευματομάχων. Αυτόν δηλαδή που έθεταν το Άγιο Πνεύμα στην κατηγορία των δημιουργημάτων. Αυτόν τις κακοδοξίες κατάφερε ο Άγιος με τους λόγους του να πολεμήσει και να ανατρέψει. Αξιοσημείωτη είναι η επιμαντική αντιμετώπιση που δείχνει στους αντιφρονούντες, κατά την οποία δεν τους πολεμά ούτε τους απορρίπτει, αλλά τους καλεί σε μετάνοια, λέγοντάς τους πως αν μετανοήσουν θα τους αντιμετωπίσει σαν ασθενείς, και συνάμα τονίζει τα προτερήματα και τις αρετές που έχουν λόγω του ασκητικού τους βίου. Το μόνο που τους υπολείπεται για να στεφανωθούν είναι να αναγνωρίσουν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, ειδικά αυτοί που έπραξαν το ίδιο με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Λόγο.

στον εορταστικό λόγο που εκφώνησε κατά την 50η του 379 ή 380 μετά Χριστόν, ο Άγιος, ανάμεσα στα άλλα, παραθέτει μία συνοπτική διδασκαλία για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Προτού αρχίσει την αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, εξηγεί την ιερότητα του αριθμού 7 τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την οποία αποτελούσε τύπο, όσο και στην Καινή Διαθήκη, όπου αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο για τους χριστιανούς. Συγκεκριμένα λέει ότι τόσο ο αριθμός 7 όσο και τα πολλαπλάσια του είναι τέλειος αριθμός, διότι δηλώνει την 7η ημέρα της δημιουργίας, το Σάββατο, κατά την οποία ο Κύριος αναπαύθηκε. Εξάλλου η λέξη Σάββατο σημαίνει ανάπαυση. Αφιέρωναν έτσι οι Εβραίοι την 7η ημέρα στον Κύριο. Έτσι και εμείς την Κυριακή την αφιερώνουμε στη συνάντησή μας με τον Θεό στην Εκκλησία. Εξάλλου οι Εβραίοι αφιέρωναν και κάθε 7ο έτος στον Θεό, το λεγόμενο Ιωβιλαίο.

Ο τιμόμενος λοιπόν αριθμός 7 καθιέρωσε την εορτή της Πεντηκοστής, διότι πολλαπλασιαζόμενος με τον εαυτό του μας δίνει 49 ημέρες και την Πεντηκοστή ημέρα την πήραμε από τον μέλλοντα αιώνα. Είναι η 8η ημέρα κατά τους πατέρες, μια νοητή ημέρα που συμβολίζει τη μέλουσα ζωή. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εκπλήρωση της υποσχέσεως που μας έδωσε ο Χριστός για την αποστολή σε εμάς άλλου παράκλητου, άλλου παρηγορητή, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται άλλος παράκλητος. Η λέξη άλλος κατά τον Άγιο Γρηγόριο χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι το όμοιο με αυτό για το οποίο μιλούμε. Συνεπώς, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι διαφορετικής ουσίας από τον Υιό που είναι Θεός, αλλά είναι της ίδιας ουσίας τόσο με τον Υιό όσο και με τον Πατέρα. Γι' αυτό είναι και το Άγιο Πνεύμα Θεός.

Σημαντικό είναι το γεγονός κατά το οποίο ο θεολόγος Γρηγόριος, προτού αρχίσει να μιλά για το Άγιο Πνεύμα, προτού δηλαδή μπει στη δογματική διδασκαλία, ζητά φωτισμό από το ίδιο το Πνεύμα και ξεκαθαρίζει ότι αυτά που θα πει είναι όσα τον φωτίσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος να πει. Το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Άγιος, υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και τώρα και θα υπάρχει αιώνια. Ποτέ δεν έλαβε χρονική αρχή, ούτε και θα έρθει καιρός κατά τον οποίο θα πάυσει να υπάρχει, αλλά θα υπάρχει στην ίδια θέση, ομότιμο και ομόθρονο με τον Πατέρα και τον Υιό. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έλειπε κάποτε από τον τέλειο Πατέρα ο Υιός ή από τον Υιό το Πνεύμα, και ότι κάποια στιγμή αποφάσισε ο Πατέρας να συμπληρώσει την τελειότητά του δημιουργώντας τον Υιό ή το Πνεύμα. Αυτό που είναι αιρετική θέση αυτόματα αναιρεί την τελειότητα του Πατέρα και την καθιστά ελλειπή. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε μεταλαμβανόμενο και όχι μεταλαμβάνον. Σε αυτό μετήχαμε εμείς και όλη η κτήση, και δεν μετήχε αυτό σε κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιον ήταν και είναι αυτό που τελειοποιεί, συμπληρώνει, αγιάζει και θεοποιεί. Σε καμιά περίπτωση δεν συμπληρώνεται ή αγιάζεται ή τελειοποιείται αυτό. Αυτό ήταν πάντοτε τέλειος Θεός. Άχρονο το ονομάζει ο Άγιος, επειδή δεν υπόκειται στο χρόνο. Είναι ακόμη αμετάβλητο, αυτεξούσιο, αικίνητον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον, ζωή που δίνει ζωή και φως που φωτίζει. Είναι ακόμη το Άγιο Πνεύμα το ίδιο αγαθόν και πηγή της αγαθότητος. Δι' αυτού επίσης γίνεται γνωστός ο Πατέρας και δοξάζεται ο Υιός.

Τέλος μας αναφέρει πως δεν χρειάζεται άλλη μακρηγορία όσον αφορά το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και συνοψίζοντας καταλήγει πως όσα έχει ο Πατέρας ανήκουν και στον Υιόν, εκτός από την αγεννησία που είναι υποστατικό ιδίωμα, γνώρισμα δηλαδή που χαρακτηρίζει μόνο την υπόσταση πρόσωπο του Πατέρα, και όσα έχει ο Υιός ανήκουν και στο Άγιο Πνεύμα, εκτός από τη γέννηση που είναι υποστατικό ιδίωμα του Υιού. Τα υποστατικά ιδιώματα, τονίζει ξανά ο Άγιος, δεν χαρακτηρίζουν τη φύση, αλλά αποτελούν διακρίσεις γύρω από μια ουσία, την μία και μοναδική ουσία της Αγίας Τριάδος, που είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα.

Κλείνοντας τη σύντομη αναδρομή στο λόγο του Αγίου Γρηγορίου, να αναφέρουμε και τη σημαντική ερμηνεία που δίνει στο χωρίο Πράξεων 2,6, κατά το οποίο οι Άγιοι Απόστολοι, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, βγήκαν στο μπαλκόνι και λαλούσαν γλώσσες. Η ερμηνεία που δίνει είναι ότι οι Απόστολοι μιλούσαν στη γλώσσα των διαφόρων παρευρισκομένων, μιλούσαν δηλαδή ξένες γλώσσες. Απορρίπτει την άλλη άποψη που θέλει τους Αποστόλους να μιλούν τη δική τους γλώσσα και το πλήθος να ακούει στη δική του. Αν ίσχυε η δεύτερη ερμηνεία, όπως μας λέει, τότε το θαύμα της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος θα επιτελεί το πάνω στο πλήθος και όχι στους Αποστόλους,

Αυτά είναι τα σχετικά με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο κατά τον Άγιο Γρηγόριο ενεργούσε στις αγγελικές δυνάμεις που ήταν πρώτες γύρω από το θρόνο του Θεού και εξαιτίας της κατοχής τους στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος απόκτησαν την τελείωση και τη δυσκολία να κινηθούν προς το κακό. Το ίδιο πνεύμα κατόπιν ενεργούσε στους πατέρες και στους προφήτες και κατόπιν στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού. Τη χάρη τέλος του αυτού πνεύματος μας καλεί και εμάς ο Άγιος να βάλουμε μέσα μας για να γιορτάσουμε πνευματικώς, όπως αναφέρει την Πεντηκοστή.

Όσο μεγάλο και σεβάσμιο το μυστήριο της Πεντηκοστής, τόσο μεγάλη και σεβάσμια και η Αγία της Πεντηκοστής εικόνα που δεσπόζει στη λαμπρά της εορτής ημέρα. Η θέα της Αγίας εικόνας πληροφορεί και συγκινεί και μαζί προτρέπει. Και όσο απομένουμε θεόμενοι αυτήν, τόσο και ζωντανεύουν οι ιερές μνήμες, τόσο και αυξάνουν οι Άγιοι πόθοι. Η εικόνα γίνεται η

Η ανοιχτή οδός της επικοινωνίας με τα πρόσωπα και τα γεγονότα και το κρυμμένο υψηλό τους νόημα. Η βυζαντινή σύνθεση της εικόνας της Πεντηκοστής δεν είναι η απλή εικονογράφηση του κειμένου των πράξεων. Έτσι, δεν απεικονίζει τα 120 εκλεκτά εκείνα πρόσωπα, τα καταμένοντα ομοθυμαδών επί το αυτό στο όνομα του αναλυφθέντος Κυρίου μαζί με την Παναγία Μητέρα του, τους μαθητάς και τους αδερφούς του, αλλά ανοίγει μια απέραντη προοπτική που υπερβαίνει την ιστορία για να εκφράσει τον εσωτερικό λόγο των γεγονότων, για να απεικονίσει τη μεγάλη ιδέα της διαρκούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Πεντηκοστή δεν είναι μια χρονική ημέρα μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Είναι η ίδια η εκκλησιαστική ιστορία.

Στην Αγία εικόνα της Πεντηκοστής μόνο στοιχεία δάνεισε ο χώρος και ο χρόνος. Οι Απόστολοι είναι καθισμένα σε εδόλιο σχήματος τόξου σε δύο ομάδες, η μία απέναντι στην άλλη. Όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο που φανερώνει την ισοτιμία τους. Φαίνονται δε ως συζητούντες μεταξύ των. Στο μέσο του τόξου πρωτόθρονοι οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο μεν Πέτρος ως προεξάρχων των Αποστόλων, ο δε Παύλος ως υπέρ τους άλλους κοπιάσας. Ακολουθούν αμέσως ανά δύο σε κάθε ομάδα οι τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Κρατούν στα χέρια τα Ευαγγέλια, όπως και ο Παύλος, ενώ οι άλλοι μαθητές κρατούν η λιτάρια. Στο κέντρο, ανάμεσα στους δύο πρωτόθρονους Αποστόλους, υπάρχει η κενή θέση της κεφαλής της Εκκλησίας, η θέση του Χριστού που παραμένει αοράτος παρόν. Ο κύκλος στη σύνθεση μένει πάντα μισός, ανοιχτός, αφήνει τόπο για τους άλλους πιστούς, για τα μέλη της Εκκλησίας όλων των αιώνων. Προβλέπει μια θέση για τον καθένα μας.

Το γεγονός τοποθετείται σε μια πλατιά ψηλή σκηνή, το υπερόν που μένει ανοιχτό στο επάνω μέρος, ως να ελκύεται προς τον ουρανό, προς την πατρική πηγή, από όπου αναχωρούν οι πύρινες γλώσσες, οι θαυμαστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι πυρήνες γλώσσες προσφέρουν τη χαρισματική πληρότητα των δώρων κατά έναν τρόπο μοναδικό, εντελώς προσωπικό. Όλοι οι πιστοί έχουμε συγχωνευθεί σε ένα μόνο σώμα, το σώμα του Χριστού, και έχουμε διακριθεί με αυτές τις φλόγες που άνθησαν την Πεντηκοστή ξεχωριστά για τον καθένα, σε μοναδικές προσωπικότητες.

Η σύνθεση ανοίγει ακόμη και προς τα κάτω σε μία μαύρη αψίδα, όπου τοποθετείται ένα πρόσωπο συμβολικό ντυμένο σαν βασιλιάς. Συχνά η αψίδα είναι κλεισμένη με ένα κυκλίδωμα φυλακής που υπογραμμίζει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Η επιγραφή «Ο κόσμος» γύρω από το κεφάλι αποδίδει στο γερασμένο πρόσωπο τον μεταπτωτικό άνθρωπο, τον βυθισμένο στο σκοτάδι της άγνοιας, γερασμένο από τη δούλευση στην αμαρτία. Όμως ο εχμαλωτισμένος κόσμος κρατεί στα ανοιχτά του χέρια λευκή οθόνη με 12 ηλιτάρια. Κρατεί την προσδοκία, τον Ευαγγελισμό του από τους Αποστόλους. Τα 12 ηλιτάρια συμβολίζουν αυτόν ακριβώς τον Ιερό Κλήρο των Αποστόλων, τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων. Εικονίζουν την Ιερή Αποστολή της Εκκλησίας, την παγκόσμια υπόσχεση της σωτηρίας.

στην Αγία εικόνα της Πεντηκοστής συνυπάρχουν σε συγκλονιστική αντίθεση οι δύο κόσμοι. Στο επάνω μέρος είναι οι καινοί κτήσεις, άποψη του ιδεώδους κόσμου πυρπολημένου από το θείο πυρ. Αυτό επιποθεί ο γερασμένος βασιλιάς αυτού του κόσμου στο κάτω μέρος. Αλλά οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος δραστηριοποιούνται για την απελευθέρωση και τη μεταμόρφωση του φυλακισμένου κόσμου. Ο γερασμένος βασιλιάς απλώνει τα χέρια του σε μία επίκληση, αιτείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αποδεικνύει πως ακόμη και αυτή η καταχθόνια απελπισία είναι ήδη προσβεβλημένη, νικημένη από την ελπίδα, γιατί τα απλωμένα χέρια στη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν μένουν ποτέ άδεια. Με τα δύο ανοίγματα της εικόνας, κάτω και επάνω, φανερώνεται ακριβώς αυτή η επίκληση του Άδη προς τον ουρανό και η απάντηση, η επίσκεψη του ουρανού στον Άδη.

Η Πεντηκοστή, φίλοι μας, φανερώνει στον κόσμο την ευπρεπεστάτη αλλίωση του ανθρώπου. Σε κάθε αμαρτωλό δείχνει έναν Άγιο. Σε έναν κόσμο σκοτεινό εμφανίζει τα φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, τα ανυψωμένα στα ουράνια δώματα της εν Χριστώ ευτυχίας. Στην εικόνα ο χρόνος μαζεύεται, όπως μπροστά στο Θεό το παρελθόν, το παρόν και τα μέλλοντα είναι ενώπιόν του γνωστά και βλεπόμενα. Η εικόνα μεταχειρίζεται το χώρο και το χρόνο με μια ολοκληρωτική ελευθερία. Ανατρέπει την προοπτική και κάνει να μεσουρανίσουν σε ένα μόνο σημείο όλοι οι χρόνοι και όλοι οι τόποι.

Η βυζαντινή εικόνα της Πεντηκοστής, όπως και όλη η βυζαντινή εικονογραφία, είναι όλη μια πνευματική επιστήμη, μια απέραντη μόρφωση που μας αφήνει σχεδόν να ψηλαφίσουμε τη φλόγα των πραγμάτων, να νιώσουμε τις φλόγες της Πεντηκοστής σαν ρόδα που άνθησαν στα μέτωπά μας. Ύστερα μπορούμε να επαναλάβουμε τους στίχους που βάζει ο Μελωδός ο Ρωμανός στο Άγιο Στόμα του Αποστόλου Πέτρου για αυτή την έκτακτη ώρα. Αδερφοί, τιμόμεν αορώμεν, μη εξερευνόμεν. Υπερβαίνει γάρ διάνοιαν το εκτελούμενον και νικά την ενθύμησιν. Πνεύμα και πυρ συνέζευτε, θαύμα πιστών. Αύρα και φλόξ συνήρμοστε, θέαμα φρικτών. Με τα ανέμο λαμπάδες, με τα δρόσου δέσπιν θύρες. Τις είδε, τις ήκουσε, τις δύναται η πίν, ο παρέχει το Πανάγιον Πνεύμα. Ρυψάτο ουν αδερφοί ο καθίσιμον, άρτη των φόβων εκ της ψυχής, και πόθων ενδειξάτο το αναλυφθέντη. Ρόδα το πυρ νομίσομεν, ως περ άνθη επετέθη. Εν είσαι στεφάνωσεν, εκόσμησεν, ελάμπρινεν ημάς το Πανάγιον Πνεύμα.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Πολλές φορές ακούμε ότι οι νέοι σήμερα έχουν φύγει μακριά από το Θεό. Αυτό είναι μια διαπίστωση βέβαια την οποία τη βλέπουμε, την καταλαβαίνουμε, αλλά όμως δεν μπορούμε να βρούμε μέσα στην ψυχή του κάθε νέου ανθρώπου το τι γίνεται. Εάν πιστεύει στο Θεό ή δεν πιστεύει. Εάν θέλει να προσεγγίσει το Θεό ή όχι. Εμείς οι άνθρωποι συνήθως κρίνουμε με τα εξωτερικά φαινόμενα, με αυτά τα οποία βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, αυτά τα οποία οι αισθήσεις μας προσπαθούν να αντιληφθούν για το γύρο κόσμο που υπάρχει, αλλά όμως υπάρχουν και πράγματα που είναι πέρα από τις αισθήσεις μας, πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην καρδιά, στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Στην παρέα μας σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα το εάν οι νέοι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν στο Θεό, έχουν το Θεό στην ψυχή τους, εάν προσπαθούν με τη ζωή τους να προσεγγίσουν το Θεό, εάν τον θέλουν το Θεό να είναι κοντά τους. Για το θέμα αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, έχουμε κοντά μας τέσσερα παιδιά με τα οποία θα το συζητήσουμε. Και καταρχάς να σας παρουσιάσω τα παιδιά τα οποία είχαν την καλοσύνη να είναι κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη.
1: Την ευχή σου, πατέ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Νικόλαο.
2: Χαίρετε, πατέ.
0: Χαίρετε, τον Σωτήρη.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος και τον Κωνσταντίνο.
4: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, παιδιά. Είστε νέα παιδιά, είστε μέσα στην κοινωνία και θέλω να μου πείτε καταρχάς εάν όντως ισχύει αυτό που προείπα, εάν οι νέοι άνθρωποι σήμερα είναι κοντά στο Θεό, αν είναι μακριά από το Θεό, αν θέλουν να είναι ο Θεός στη ζωή τους και τι σημαίνει για έναν νέο ο Θεός, η Εκκλησία.
1: Πάτερ, πιστεύω ότι πλέον στην εποχή μας, έτσι όπως τα βλέπουμε και εμείς σαν νέοι, πιο πολύ οι εκκλησίες είναι γεμάτες με μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους παρά με νεολαία που λέμε εμείς. Οι νέοι λόγω της εποχής μας, έτσι όπως το βλέπουμε κι εμείς, είναι ότι απασχολούνται πολλές φορές από άλλα πράγματα που αντικαθεστούν αυτή την πίστη και το Θεό με διάφορα άλλα πράγματα και βάζουν άλλες προτεραιότητες που θα μπορούσαμε να πούμε στη σήμερα εποχή. Πολύ σπάνια ένας νέος πλέον θα έχει ως βίωμα η ανάγκη την επικοινωνία του με το Θεό, εκτός άμα έχει μεγαλώσει έτσι από την οικογένεια, που νομίζω είναι και ο βασικός ρόλος στο να μάθει ο άνθρωπος από μικρή ηλικία το Χριστό. Αυτό παρατηρούμε στην εποχή μας είναι ότι κυρίως όταν ο άνθρωπος έχει ολοκληρώσει, έχει φτάσει στα 70 περίπου της ηλικίας του, ότι τότε ξεκινάει και ψάχνει το Θεό και ψάχνει ένα νόημα στη ζωή του, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τα προσωπικά μας βιώματα.
0: Για ποιο λόγο όμως ένας νέος δεν έχει την ανάγκη, δεν την αισθάνεται μέσα του να δει αν υπάρχει Θεός και να τον προσεγγίσει?
3: Φυσικά και έχει ανάγκη ένας νέος γιατί να αισθάνεται αν υπάρχει Θεός και πρέπει να τον αναζητήσει ο νέος στο Θεό, να βρει κάποια κίνητρα ώστε να αναζητήσει την αλήθεια της ζωής, που η αλήθεια της ζωής είναι ο Θεός, διότι ο Θεός είναι πρώτα βίωμα, πρώτον το Θεό το βιώνουμε και επίσης είναι ο Θεός. Εμείς οι νέοι και όλοι μας δεν ξέρουμε την ουσία της ζωής. Δεν ξέρουμε τον Θεό. Να γνωρίσουμε Θεό.
0: Ο νέος όμως εκφύσεως έχει αυτή την τάση να ψάξει, να βρει την αλήθεια και θέλει και κάνει και αγώνες. Και πολλές φορές αυτοί οι αγώνες είναι και επίπονοι και θυσιάζονται και νέα παιδιά για την αλήθεια, για το καλό. Το έχουμε δει στην ιστορία.
3: Ασφαλώς, γιατί η αλήθεια της ζωής είναι ο Θεός.
0: Γιατί όμως είναι τα νέα παιδιά σήμερα μακριά από το Θεό?
5: Δυστυχώς θεωρώ, πάτερ μου, ότι ζούμε σε μια εποχή προσωπολατρείας, ότι προσπαθούν να λατρέψουν ένα πρόσωπο, αλλά δημιουργείται πάντα ένα λάθος πρότυπο. Για παράδειγμα, ότι προσπαθούν να δουν μια γενική εικόνα και πάντα η γενική εικόνα φέρνει άσχημο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, λένε πολλοί να πάω εκκλησία εκεί πέρα με τους παπάδες. Υπάρχουν παπάδες και οι παπάδες, μια κοινωνία ανθρώπων είναι ιερείς. Υπάρχει ο ιερέας που ακολουθεί τα λόγια του Κυρίου, όπως και στους ανθρώπους. Υπάρχει ο άνθρωπος ο καλός, στους νομικούς, στους μηχανικούς. Υπάρχουν όλοι, παντού υπάρχει και ο καλός και ο κακός.
3: Παντού υπάρχει.
5: Αν πάμε να κοιτάμε παντού το κακό, πάντα ίσως αυτό θέλουμε να κοιτάξουμε μετά από ένα σημείο. Και δυστυχώς αυτό, το ότι πρέπει να δημιουργούνται πρότυπα, τα πρότυπα πρέπει να ξεκινάει η σκέψη ουσιαστικά, το πώς πρέπει να επιλέγουμε το πρότυπό μας από το σπίτι. Να βλέπουμε, να προσπαθούμε να αντιγράψουμε το καλό. Για να γίνουμε, θέλουμε και καλύτεροι.
2: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, Πάτερ, είναι το ότι από προσωπικό βίωμα που βλέπω ανθρώπους, υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία είναι στην Ορθοδοξία. Για κάποιο λόγο δεν ντρέπονται όμως να το πούν, είτε γιατί δεν είναι τόσο στη μόδα, στο πούμε, να πιστεύεις στο Θεό, είτε γιατί φοβούνται μην τους δείξουν με το δάχτυλο. Οπότε είναι το θέμα σε πώς θέλουμε να είμαστε σαν χριστιανοί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, άμα ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, είναι σαν να ντρεπόμαστε να ζούμε. Θεωρώ το ότι όταν λες ναι, πιστεύω στο Θεό, το παν είναι να οι κινήσεις που θα κάνεις στη ζωή σου. Όπου κι αν είσαι, μπορείς να αγιάσεις. Είτε είναι στη δουλειά, στο σπίτι, στις προσωπικές σου σχέσεις. Όλα νομίζω έχουν να κάνουν με το λογισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έρχεται κάτι, μια στραβή να το πούμε, στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πώς το βλέπεις? Το βλέπεις π.χ. ότι αυτό το στραβό πράγμα που ήρθε να μου διδάξει κάτι, ο Θεός το επέτρεψε για να με δυναμώσει, ή αρχίζουμε και κρινιάζουμε? Γιατί πολλές φορές πια οι νέοι, όταν έρθει κάτι στραβό, δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη. Φεύγουν. Και τότε γίνονται επιρρεπείς στα ναρκωτικά, επιρρεπείς στους εθισμούς, στον αλκοολισμό κτλ. Και έχω δει, Πάτερ, το λέω με το χέρι στην καρδιά, έχω δει πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν πάει καν ο νους μας ότι πιστεύουν στο Θεό. Ναι, είναι άγιοι. Άνθρωποι με τατουάζ, με σκουλαρίκια, πρώην χρήστες, πρώην αλκοολικοί, δεν πάει ο νους. Είναι πιο άγιοι, τι να πω, πολύφος.
4: Διότι βίωσαν τον πόνο.
2: Ακριβώς.
4: Και ο ασθενής, που υπεργάζουμε στο νοσοκομείο, βλέπω ανθρώπους με τατουάζ, με μακριά μαλλιά, να λένε «Θεέ μου, βοήθαμε». Στο κρεβάτι του πόνου. Και μέσα από τον πόνο βιώνουμε, Θεό Πάτερ.
1: Μέσα από την ανάγκη.
4: Μέσα από την ανάγκη.
0: Το ότι όμως δεν τα βλέπουμε τα παιδιά αυτά στην εκκλησία, είναι αυτό που είπε ο Νικόλος, ότι ντρέπονται να μην τους κοροϊδέψουν οι φίλοι τους, ντρέπονται να ομολογήσουν το όνομα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα βλέπουμε στην εκκλησία, ή δεν το θεωρούν ότι είναι κάτι που τους χρειάζεται, κάτι αναγκαίο για τη ζωή τους.
1: Πάτερ μου, εγώ αυτό που βλέπω σαν νέος έξω, πιστεύω ότι η πίστη είναι παντού γύρω μας. Η εκκλησία μπορεί να είναι ένα σπίτι, το οποίο, ο οίκος του Θεού που λέμε, αλλά πλέον αυτά που βλέπουμε σαν νέα εποχή, εμείς η νεολαία, είναι ότι δεν βλέπουμε ακόμα, και δυστυχώς και με θλίβει αυτό που το βλέπω, και πρότυπα από την εκκλησία τα οποία να σε βάζουν στο ένα νέο, στο να το δίνει το έναυσμα να πάει στην εκκλησία. Βλέπω πιο πολύ πίστη στα πεζοδρόμια παρά στην εκκλησία καμιά φορά, και αυτό με θλίβει σαν νεολαία, και αυτό το βλέπω και στους φίλους μου που το συζητάμε, ότι πολλές φορές ακούμε ότι καταχρέζονται χρήματα μέσα στην εκκλησία, κάνουν το ένα και όλα αυτά, και χίλιες φορές η πίστη σου να είναι καμιά φορά και κλειστή, και να ξέρεις ότι ξεστή έδωσα κάποια χρήματα σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι σίγουρα τα έχει ανάγκη, παρά να ακούσω, ας πούμε, την εκκλησία και να πάω και να είμαι μέρος ενός πιθανόν σκανδάλου που μπορεί να είναι. Αυτό βλέπουμε δυστυχώς στην νεολαία μας και μας θλίβει.
0: Δηλαδή έχει βάση αυτό που λένε πολλοί, ότι αυτοί που είναι έξω από την εκκλησία είναι καλύτεροι από αυτούς που είναι μέσα? Δηλαδή ένα παιδί που πάει στην εκκλησία είναι χειρότερο από ένα παιδί που είναι έξω, που δεν πάει?
4: Όχι, γιατί αυτός που πάει στην εκκλησία πάει για κάποιο σκοπό. Πάει για να γνωρίσει Θεό, για να σώσει την ψυχή του. Αυτό το, ένα παιδί όταν είναι έξω από την εκκλησία, ίσως δεν το μίλησε κάποιος για Θεό για να πάει.
1: Εγώ θα διαφωνήσω και πιστεύω, θα πω ότι δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό δεν μπορώ να κρίνω. Γιατί όντως μπορεί αυτός να πηγαίνει, γιατί μπορεί και από συνήθεια να πηγαίνει. Να λέει ότι πάει να βρει το Θεό μέσα στην εκκλησία, μπορεί και από συνήθεια. Και έξω στη ζωή του να είναι πραγματικά ο άνθρωπος που λένε ότι τι, δεν πάει στην εκκλησία, αλλά να είναι ο καλύτερος από όλους. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, εμείς να τον κρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο, ότι Πάτε, νομίζω ότι θα μας κρίνει όλους.
4: Θεό δεν συναντάμε όμως μέσα στην εκκλησία. Θεό μπορούμε να συναντήσουμε και στην πλατεία ενός σχολείου και στην καφετέρια. Παντού. Γιατί ο Θεός κρύβεται στα μικρά, κρύβεται και στα μεγάλα. Γιατί όλα είναι δημιουργήματα του Θεού.
2: Διαφωνώ. Ο Θεός δεν κρύβεται, είναι παντού.
1: Είναι, ναι, παντού.
2: Εμείς δεν τον βλέπουμε.
5: προσωπικά θεωρώ, πάντα με συγχωρείτε που πήγα να σας διακόψω,
0: ναι.
5: Προσωπικά θεωρώ καλύτερα να είναι κάποιος ακόμα και αμαρτωλός μέσα στην εκκλησία, γιατί υπάρχει το περιθώριο μετάνοιας, παρά καλός άνθρωπος απ' έξω. Γιατί καλός άνθρωπος απ' έξω, αν είσαι, θα κάνεις κάποια στιγμή την αμαρτία σου. Ο αμαρτωλός που είναι μέσα στην εκκλησία θα μπορέσει έστω και την ίστατη στιγμή να πάει να μετανοήσει, να ζητήσει εξομολόγηση και να πάει καθαρός στον παράδεισο. Ο κλέφτης στο παραπέντε πήγε. Τελευταία στιγμή ζήτησε από τον Χριστό δίπλα του, αν είσαι ο αληθινός Θεός, σώσε με. Και είπε, σήμερα το βράδυ μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Και πρώτος από όλους, ούτε οι μεγαλύτεροι άγιοι δεν πήγαν ακόμα στον παράδεισο, είναι ο κλέφτης. Λίστεψε τον παράδεισο. Πείστε, αυτό θεωρώ προσωπικά.
0: Ένα μικρό παιδί, έτσι όπως ξέρουμε τα παιδάκια, το βλέπουμε να το παίρνει η μαμά του στην εκκλησία, μέχρι μια ηλικία. Μετά μεγαλώνοντας αρχίζουμε να το βλέπουμε να μην πολύ πάει, όσο είναι έφηβος, όσο είναι νέος. Αυτή είναι η απόσταση από την εκκλησία, για ποιο λόγο δημιουργείται, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τα παιδιά να μην θέλουν να πάνε στην εκκλησία, είναι απλώς ότι επειδή ντρέπονται, επειδή δεν έχουν άλλα πρότυπα, είναι κάτι άλλο που τους κάνει να αντιδρούν μέσα τους?
1: Μπορεί καμιά φορά και τα πρότυπα της κοινωνίας λίγο να επηρεάζουν, ότι δεν σε θεωρείσαι καλό παιδί επειδή πας στην εκκλησία, και να σε χτυπάνε στο συνέστημα που λέμε, ότι ξέρετε παιδιά, ότι βλέπω στη δικιά μου παρέα τα περισσότερα παιδιά σταμάτησαν να πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί το τι λένε οι άλλοι. Αφού παίζεις μπάλα και πας και μπορεί να σου φύγει καμιά βρισιά, γιατί πηγαίνεις στην εκκλησία, αφού δεν είσαι παπαδοπαίδι. Είμαστε άνθρωποι όμως, τους λέω και εγώ, ότι είμαστε άνθρωποι και προφανώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να ασφάλουμε, αλλά μέσα από την εκκλησία σίγουρα ξέρεις τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, και μια ευχή το βράδυ, μια προσευχή μπορεί όλα αυτά να τα εξαλείψει. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία δημιουργεί άλλα πρότυπα, και τα πρότυπα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τόσο την νεολαία μας, όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Αλλά οι μεγαλύτεροι ηλικίες ανθρώπους, όπως βλέπετε, είναι περισσότερο στην εκκλησία. Αλλά βάζουν μυαλό. Εμείς είμαστε λίγο πιο τα μυαλά στον αέρα και επηρεαζόμαστε λίγο πιο πολύ, θα έλεγα.
3: Και οι παρέες, πάτερ, παίζουν μεγάλο ρόλο στην σημερινή νεολαία, αν είναι κοντά στην εκκλησία ή κοντά στο Θεό ή αν δεν είναι. Διότι μετά την οικογένεια πάει το σχολείο και μετά πάνε οι παρέες. Ο χρόνος που περνάει το κάθε παιδί με τους φίλους του, με τους μαθητές του.
0: Τι αλλάζει όμως τον άνθρωπο από την νεανική ηλικία προς την ηλικία που είναι ο άνθρωπος πιο μεγάλος? Είπατε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι 60-70 χρονών, αυτοί πηγαίνουν στην εκκλησία. Γιατί ο άνθρωπος μετά σιγά σιγά αλλάζει αυτή τη στάση προς το Θεό? Τι είναι αυτό που τον αλλάζει μέσα του?
3: Η ωριμότητα του ανθρώπου.
1: Πιστεύω ότι αλλάζει και η προσευχή του. Δηλαδή σε μικρή ηλικία θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα στην προσευχή μου να έλεγα, Θεέ μου, θέλω αυτό, Θεέ μου, βοήθησέ με σε εκείνο. Πλέον αρχίζω και σαν Δημήτρης λέω ένα, Θεέ μου, ευχαριστώ για αυτά που έχω. Θεέ μου, εκτιμώ πολύ ότι μου δώσες δύο υγεία παιδάκια. Έχω τους γονείς μου και τα αδέρφια μου υγιές. Δηλαδή βλέπεις ακόμα και την απλότητα στην καθημερινότητα. Εκεί πιστεύω ότι κρύβεται κυρίως το συστατικό αυτό που θέλει να έχει ο άνθρωπος για να τα έχει καλά με τον εαυτό του και με την πίστη του και με τον Χριστό.
0: Πολλοί λένε όμως ότι οι μεγάλοι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία επειδή δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, δεν έχουν υποχρεώσεις, ότι πάνε έτσι να δουν και τους γνωστούς τους, ότι είναι ένα μέρος ας πούμε της κοινωνικής ζωής ενός μεγαλύτερου ανθρώπου, γι' αυτό πάει ένας μεγάλος στην εκκλησία.
2: Μπορώ να πάρω το λόγο, πάτε?
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι για αρχή το πιο δύσκολο πράγμα είναι ο έφηβος να μπει στην εκκλησία, διότι και σε θέμα ανατομίας η εφηβεία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο. Γνωρίζει νέα πράγματα, έχει νέα ερεθίσματα και έχει να αντιμετωπίσει μέσα στο μυαλό του πιο πολύ πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι η εφηβεία είναι μια πολύ καλή κατάσταση να κάνει μια πνευματική αναζήτηση ένας νέος. Δηλαδή, αν έχει το σωστό φίλτρο στην αντίληψή του, να δει κάποια πράγματα και να έχει η σωστή κριτική, να πει ας πούμε, αυτό με πηγαίνει μπροστά, αυτό δεν με πηγαίνει μπροστά. Και κάτι που λέγανε οι παλιοί είναι το ότι όταν ένα παιδί περνάει εφηβεία, οι γονείς πρέπει να ματώνουν τα γόνατά τους από την προσευχή. Είναι μεγάλη αλήθεια και Και επειδή και εγώ ήμουν από τα παιδιά στην εφηβεία που ήμουν λίγο το παιδί του περιθώριου, λίγο έκανα τις χαζομάρες μου τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ οι γονείς μου κάναν πάρα πολύ υπομονή. Και από προσωπική πείρα βλέπω το ότι οι μεγαλύτεροι που λέτε ότι πηγαίνουμε στην εκκλησία, νομίζω είναι λίγο σχετικό. Απλά εμείς τους βλέπουμε. Ξέρετε γιατί? Όταν μπαίνουμε στην εκκλησία έχουμε μια εικόνα. Βλέπουμε μπροστά το ιερό, τον πάτερ, τους ψάλτες, και βλέπουμε δεξιά και αριστερά ότι είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία. Ποιος είναι πίσω από το καντιλάκι όμως? Ποιος προσεύτηκε κάτω την εικόνα της Παναγίας? Ποιοι είναι δεξιά και αριστερά? Δεν τους βλέπουμε αυτούς. Είναι κάποιοι άνθρωποι, πάτερ, που είναι αθόρυβοι στην εκκλησία. Αλλά εμείς πέφτει το μάτι εκεί, θεωρώ, στους μεγαλύτερους. Υπάρχουν νέοι, έφηβοι όχι τόσο, γιατί είναι στην αναζήτηση που λέγαμε, και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν τους γνωρίζει, βγάζουν πολύ φως. Οι άνθρωποι δηλαδή που είναι στη γωνία και προσεύχονται. Είχα ένα περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο, στο κέντρο κάτω. Ήταν μια γυναίκα, προσευχότανε, σκυμμένη κάτω, είχε το ψαλτήρι και προσευχόταν. Δεν σηκώθηκε ούτε ένα λεπτό πάνω να κοιτάξει. Και λέω μέσα μου, δεν πιστεύεις, λέω, Νικόλα, δεν πιστεύεις. Αυτό το πράγμα, λέω, δεν το έχεις κάνει αυτό που κάνει η γυναίκα. Γιατί βγάζει πίστη, βγάζει αγάπη, βγάζει ομορφιά για τον Θεό. Κάνει κάτι τόσο ωραίο. Και εμείς βαριόμαστε, καθόμαστε, είμαστε όρθιοι 10 λεπτά και λέμε, α, πονάει η μέση μου, κάνουμε ράνι. Θεωρώ οπότε, πάτερ μου, ότι είναι πολύ σχετικό το ότι ο νέος δεν πάει στην εκκλησία. Πάει στην εκκλησία. Και πολλές φορές μπορεί και η παρέα του να είναι η εκκλησία, μπορεί ακόμα και ο κακός του φίλος να είναι η εκκλησία. Μπορεί μέσα από τον κακό του φίλο, ο καλός, ας το πούμε, να τον πηγαίνει σε ένα φωτεινό δρόμο. Μπορεί να περάσουν 5 χρόνια όμως για να γίνει αυτό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος να κάνει ο φίλος θυσιαστική αγάπη. Έχω δει τέτοια πράγματα. Ανθρώπους οι οποίοι ψαχνόντουσαν πολύ να είναι μαζί με έναν φωτεινό άνθρωπο και μαζί να οδεύουν στο φως. Γιατί η ζωή δεν είναι δύσκολη. Δεν είπε ο Χριστός, θα σηκώσετε σταυρό, ποιος θα είναι μαζί μου. Οπότε, πάτερ μου,
0: πώς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας όμως? Έναν έφηβο, ανέφερες πριν για τους εφήβους, έναν έφηβο ο οποίος ψάχνει την αλήθεια, ψάχνει το φως, αντιδράει σε όλα.
2: Και με το χαμόγελο, πάτερ.
4: Και με την αγάπη, πάτερ. Με αγάπη.
2: Με αγάπη και χαμόγελο.
4: Διότι το μέτρο της αγάπης είναι ο Θεός.
0: Μήπως δεν δείχνουμε τελικά αγάπη στα παιδιά? Μήπως εμείς οι ίδιοι που είμαστε μέσα στην εκκλησία τα διώχνουμε τα παιδιά? Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
5: Θεωρώ, πάτερ μου, ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή κατήχηση. Όταν το παιδί από μικρό να εκπαιδευτεί, δεν αγκαρία ότι Κυριακή πρωί θα σε αγκαρέψουμε να σηκωθείς πρωί, να ακούσεις έναν ψαλμό σε μια γλώσσα που δεν κατανοείς. Να μάθουν οι γονείς ότι τι κάνει ο πάτερ αυτή τη στιγμή. Όταν βγαίνει έξω, όταν λειτουργεί, τι είναι εκείνη η στιγμή. Και να μάθεις στο παιδί ότι τι σημαίνει το κάθε τι μέσα στην εκκλησία. Και ίσως έτσι σιγά σιγά θα χτίσει και θα καταλάβει ότι Κυριακή πρωί ξυπνάω για να κοινωνήσω. Για να συνδεθώ με όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Και όχι ότι ξυπνάω Κυριακή πρωί αναγκαστικά επειδή πρέπει να πάω, επειδή έτσι μου το είπαν οι γονείς μου κτλ.
1: Αλλά όλοι ξεκινήσαμε, πιστεύω, ότι από την αγκαρία που είπες. Ότι ποιο παιδί θα θέλει Κυριακή πρωί με το σχολείο που έχει όλη την εβδομάδα του να πάει στην εκκλησία.
4: Και οι δραστηριότητες.
1: Και οι δραστηριότητες. Οπότε και με την αγκαρία, ακόμα και μέσα στην αγκαρία, πιστεύω ότι μπορείς να βρεις την πίστη σου, αρκεί να υπάρχει μια αγάπη, όπως είπε και εδώ ο φίλος μου Σωτήρης. Δηλαδή όλο αυτό να γίνει με έναν τρόπο στο παιδί, όταν και όταν γίνει νέος, να καταλάβει ότι αυτή η ανάγκη, η ταλαιπωρία που θα έχει την Κυριακή, θα σου δώσει ένα ψυχικό έναυσμα από Κυριακή για τη Δευτέρα για να ξεκινήσει την εβδομάδα σου κάπως.
5: Είναι και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό πρώτα, ότι η σχέση φόβου, ότι ας προσευχηθώ για να καταφέρω να μπω στον παράδεισο, να γλιτώσω, μην πάω στην κόλαση, στα άσχημα. Μετά η σχέση του, σε παρακαλώ Θεέ μου, θα προσευχηθώ, αλλά θα μου δώσεις αυτό. Και να παλέψουμε να πάμε σχέσεις αγάπης, ότι προσεύχομαι αυτό που είπες και πριν, Δημήτρη, ότι προσεύχομαι, δόξα τω Θεώ, για αυτά που έχω, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου.
2: Οι νέοι, θεωρώ, δυσκολεύονται πολύ και με τα ομιχεύσεις, ουπορνεύσεις, γιατί κατά σύμπτωση εισαγωγικά όλα τα ου είναι αυτά που πουλάνε σήμερα.
4: Η αμαρτία δηλαδή.
2: Η αμαρτία πουλάει και λέει ο νέος, κάτσε, λέει, πώς θα είμαι εγώ χριστιανός, αφού κοινωνία άλλα μου μαθαίνει, βλέπω άλλα πράγματα. Και εκεί είναι η χρυσή τομή που λέμε, που τι είπε ο Χριστός, να φέρεσαι στον άλλον όπως θα ήθελες να σε φέρονται. Αυτή θεωρώ είναι η χρυσή τομή. Αν δηλαδή μπορείς να περάσεις οποιοδήποτε τον νέο αυτό το μήνυμα είναι τρομερά φωτεινό μήνυμα, θεωρώ. Να φέρεις όπως θα ήθελα να σε φέρουν οι άλλοι. Που εν τέλει ούτε οι μεγάλοι το κάνουμε, άρα δεν μπορούμε να το πετύσουμε από τους μικρούς. Άρα, Πάτερ, και επειδή έχω παιδί στο σπίτι όπως εδώ ο φίλος μου, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο είναι το παράδειγμα μας. Η σιωπή μας μιλάει στο παιδί. Μπορεί εγώ να μιλάω ώρες για τον Θεό, να κάνω. Να θεωρώ ότι κάνω ιερό κήρυγμα, να το παίζω θεολόγο στο σπίτι. Το θέμα είναι το παιδί τι βλέπει μετά. Και ένας δυστυχώς βαρύς λόγος που οι νέοι δεν πάνε στην εκκλησία είναι γιατί υπάρχει και καταπίεση από τους γονείς που ζουν σε ένα χριστιανικό κλίμα. Υπάρχει πολύ καταπίεση σε αυτά τα παιδιά. Αυτό με την Κυριακή, για παράδειγμα. Πολλοί γονείς καταπιέζουν τα παιδιά τους να πάνε στην εκκλησία. Και είναι λάθος. Είναι λάθος. Δηλαδή δεν θέλει το παιδί να πάει εκκλησία. Το έχω πει στον εαυτό μου, δεν θα πιέσω ποτέ τα παιδιά μου να πάνε εκκλησία, Πάτερ. Δεν είναι να αναγκάσω το παιδί να πάει εκκλησία. Το θέμα είναι να το νιώσει να πάει εκκλησία.
0: Μπορεί όμως ένα παιδί να το νιώσει.
4: Δεν μπορεί να το νιώσει αν δεν τον βγει στον δρόμο το σωστό.
2: Εγώ πιστεύω μπορεί να το νιώσει. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος.
0: Για το να λένε, το νιώσει θέλει. Πρέπει να κάνεις πολλή δουλειά στο παιδί σου.
2: Μα αυτό είναι πάντα το θέμα. Να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Με τον εαυτό σου είναι το θέμα να δουλέψεις. Και το παιδί σου θα σε ακολουθήσει. Το παιδί μιμείται τον μπαμπά και τη μαμά. Δεν έχει προσωπικότητα, στο πούμε. Βλέπει αυτά, μιμείται αυτά. Πάντως. Άρα όταν βλέπει τον μπαμπά ότι όταν πάει η εκκλησία, τον βοηθάει τον μπαμπά. Έρχεται σπίτι και είναι έρεμος. Αγαπάει τη μαμά. Χαμογελάει τη μαμά. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα π.χ. γκρινιάζει ο μπαμπάς. Γκρινιάζει η μαμά. Όταν πάει η εκκλησία, ο μπαμπάς είναι χαρούμενος. Τα πει, κάτσε να πάω κι εγώ. Αλλά τα παιδιά είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, που το λένε τον Άγιο Παΐσιο. Πώς μπορώ να γίνω Άγιος, λένε τον Άγιο Παΐσιο. Και τα αποκρίνει το Άγιος Παΐσιο και απαντάει και λέει, δες πώς φέρονται τα παιδιά. Γίνε παιδί. Εν τέλει όλοι παιδιά είμαστε. Απλά έχουμε μεγαλώσει και πήραμε ευθύνες και πάει λέγοντας. Γελάει εδώ ο μπαμπάς.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι για να πάω στην εκκλησία πολλές φορές και οι γονείς μου μακύρωναν τον αγώνα της Κυριακής που είχαμε το ποδόσφαιρο με τις δραστηριότητες που είχα. Ότι και έτσι είχε μαθευτεί πάρα πολλές φορές και αυτό εκεί στο χωριό. Ότι ξέρετε, ο Δημήτρης, οι γονείς του δεν τον αφήνουν. Και επειδή στα χωριά είμαστε πιο κλειστή η κοινωνία, όλο το ποδοσφαιρική ακαδημία μέσα σε ένα μήνα άλλαξε τα προγράμματα του ποδοσφαίρου και τα έκανε Σάββατο. Για αυτό το λόγο. Δηλαδή, καμιά φορά θέλει και λίγο να πιέσει κάποιες καταστάσεις. Και έτσι και εμείς μάθαμε την εκκλησία. Άμα πήγαινα κάθε Κυριακή, οπότε μου βάζαν να παίζω μπάλα, πιστεύω ότι δεν θα είχα, ένα τόσο δεσμό με την εκκλησία και με την πίστη όσο έχω τώρα. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και αυτή η ανάγκη και η πίεση που μπορεί να δείξει και λίγο στο παιδί για να μάθει.
0: Θεωρεί ο νέος άνθρωπος ότι είναι ανάγκη να έχει το Θεό μέσα του και αν δεν το θεωρεί ανάγκη, μήπως στη θέση του Θεού βάζει κάτι άλλο και τελικά αυτό όλο κρύβει αυτή την ανάγκη και δεν μπορεί να δει πιο πέρα το παιδί, ο νέος άνθρωπος.
4: Στη θέση του Θεού ένας νέος βάζει την καλοπέραση πρώτα. Να περνάει καλά, τέλεια, με την παρέα του και με τους φίλους του, και σε δεύτερη πλευρά βάζει το Θεό. Διότι νομίζει πως ο Θεός δεν τον προσφέρει τίποτα, να τον προσφέρει τα πάντα. Τον έχει προσφέρει την ίδια τη ζωή.
0: Νομίζει ότι δεν θα του κάνει τη ζωή πιο όμορφη.
4: Πιο όμορφη. Ο Θεός. Ναι. Αυτό νομίζει ένας νέος. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βιώσει, δεν έχει αγγίξει Θεό, νομίζει πως δεν υπάρχει και αιώνια ζωή, υπάρχει μόνο αυτή η ζωή εδώ. Με τα θάνατον ζωή για ένα νέο που δεν έχει γνωρίσει Θεό και από την οικογένεια και από το σχολείο. Γιατί και το σχολείο παίζει μεγαλύτερο ρόλο, η παιδεία. Σημαίνει πως δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Και όλα είναι εδώ μάταια.
1: Μετά μας μαθαίνουν για τη μεταθάνατον ζωή και αυτό που πηγαίνουν σε μεγάλες ηλικίες μετά στην εκκλησία, πιστεύω. Πώς έχω φάει τη ζωή με το κουτάλι.
4: Πάτερ, συνήθως οι μεγάλοι που πάνε στην ηλικία πάνε επειδή έχουν μνήμη θανάτου. Επειδή όλους μας επισκιάζει.
0: Από φόβο δηλαδή.
4: Από φόβο, επειδή όλους μας επισκιάζει ένας θάνατος από τη μέρα της γέννησής μας.
0: Ναι.
4: Από φόβο πάνε στην εκκλησία ώστε να.
0: Αυτό όμως δεν έχει αξία αν πάει κανείς από φόβο. Δηλαδή.
4: Για να σώσουν την ψυχή τους.
0: Ναι. Εσείς παιδιά τι γνώμη έχετε από φόβο?
5: Μπορεί να ξεκινάει έτσι.
4: Ξεκινάει έτσι. Είναι ένα κίνητρο να ξεκινήσει ένας μεγάλος.
0: Δηλαδή ένας μεγάλος λέει τώρα φτάνω στο θάνατο και.
4: Τώρα έφτασα στον δρόμο τα μισά.
0: Καλά και με το Θεό, μήπως υπάρχει άλλη ζωή λέει, για να.
1: Το έχω ακούσει και εγώ σε παράδειγμα γνωστού.
4: Το έχω ακούσει αυτό.
1: Ότι ποτέ δεν πίστευε ο άνθρωπος αυτός. Ποτέ. Με το που έκανε τη ζωή του, τελείωσε, πήγε και στη σύνταξη επαγγελματικά του, λέει: τώρα θα πάω μια βόλτα στο Άγιο Όρος να γνωρίσω τι είναι ο Θεός. Τώρα που είμαι σε ηλικία που και τα παιδιά μου παντρεύτηκαν και φύγαν και δεν έχω υποχρεώσεις, ή μπορεί απλά να ήθελε να φύγει και τη γυναίκα του μάλλον. Αλλά ναι, ήθελε να πάει στο Άγιο Όρος και να μου είπε αυτό, Δημήτρη. Λέει, θέλω να πάω να δω τι είναι ο Θεός. Και μπορεί και από φόβο αυτό, ότι έφτασε σε ένα τέλος να δει αν μπορεί να σώσει αυτή την ψυχή, την τον γεμίζει.
0: Εμείς τελικά από τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει στο Θεό?
2: Να λαχταράμε τον παράδεισο, αλλά να μην φοβόμαστε την κόλαση, Πάτερ. Ο νους μας να είναι στον παράδεισο, όχι να πούμε θέλω να μην πάω στην κόλαση, άρα φοβάμαι τον έξω από εδώ. Πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού, με σεβασμό όμως. Τι σημαίνει φόβος? Λέγανε οι παλιοί ότι ο φόβος κρατάει τα
4: γρήμια. Δεν πρέπει να έχεις φόβο, Θεός είναι αγάπη.
2: Μισό λεπτά, και αυτό λέω, ότι ο φόβος είναι να έχω ένα όριο. Λένε για παράδειγμα ότι η ντροπή είναι αρετή. Γιατί το λένε αυτό, ότι η ντροπή είναι αρετή? Σημαίνει ότι όταν είμαι μέσα μου, είμαι συνειδητός άνθρωπος, ζω συνειδητά. Είναι λέξη κλειδί αυτό, να ζω συνειδητά. Θα ντραπώ να μιλήσω άσχημα το παιδί μου και να το φωνάξω. Θα ντραπώ να προσβάλλω τον συνάδελφό μου.
1: Αλλά η σκέψη στο να πας μέχρι εκεί δεν είναι μια διαδικασία αμαρτίας?
2: Αυτό λέω, να συνειδητοποιήσω, να μην πάω ούτε καν εκεί.
1: Στη σκέψη.
2: Αν πάω στη σκέψη, γιατί είμαστε άνθρωποι. Πρώτα αμαρτάνει ο νους και μετά αμαρτάνει.
4: Ο Μέγας Βασίλειος όλο γι' αυτό.
2: Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Όταν αμαρτάνει ο νους, πρέπει να πω, όπα, κάτι έκανες λάθος. Γιατί για να φτάσω στο σημείο να γίνω νευρικός, σημαίνει ότι έχω κάνει άλλη αμαρτία. Που εγώ πραγματικά μέσα μου ξέρω τι έχω κάνει. Δεν μπορώ να κορυδέψω τον εαυτό μου, ούτε τον Θεό. Εδώ πέρα όλοι μπορούν να το παίζουν άγιοι. Σημασία έχει στο σπίτι το βράδυ πώς θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθείς καθαρός? Θα πάω εγώ σπίτι μου, τι θα πω? Α, ωραία τα είπα στον πάτη. Τι ωραία κοιμηθώ. Και το πρωί θα μαλώνω με τη γυναίκα μου? Δεν είμαι υποκριτής? Δεν είναι άσχημο πράγμα να είμαστε υποκριτές, Πάτερ? Γι' αυτό είπα πριν ότι όχι, μην καταπιέσει το παιδί να πάει στην εκκλησία. Εμένα με καταπίεζαν, το λέω ευθέως. Μεγάλωσα σε χριστιανική οικογένεια, με εξομολόγου. Με καταπίεζαν. Με κάναν κακό. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Υπάρχουν παπάδες που τα λένε, μην πιέζετε τα παιδιά σας. Δόξα τω Θεώ, ξαναβρήκα τον Θεό. Τον βρήκα. Εκεί που δεν το περίμενα, Πάτε. Και είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Χρειάζεται φώτιση Θεού, παιδιά. Το πώς θα φερθούμε σε ένα παιδί, σε ένα νέο, για να τον οδηγήσουμε στο Θεό. Είναι ένα θέμα πολύ πολύ μεγάλο. Δεν έχουμε τον χρόνο να επεκταθούμε άλλο σε αυτό, επειδή πέρασε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχηθώ και σε όλους τους αγαπητούς φίλους μας, οι οποίοι ήταν σήμερα κοντά μας, να ευχηθώ ο Θεός να φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων, των νέων μας, των παιδιών μας, να τον αγαπήσουν, να τον γνωρίσουν. Νομίζω ότι εάν γνωρίσει κάποιος τον Θεό, μετά δεν ξεκολλάει από κοντά του. Εάν τον νιώσει, αν τον βιώσει, τότε μετά είναι η ζωή του, είναι η αγάπη του, είναι τα πάντα για τον άνθρωπο. Συνεπώς πρέπει να δώσουμε στα παιδιά και στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Θεό και μετά όλα θα γίνουν μόνα τους. Μετά τα ίδια τα παιδιά θα λένε ότι εγώ δεν ανταλλάσσω τον Θεό με τίποτε άλλο σε αυτήν την ζωή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους να έχουν το φωτισμό του Θεού, να ευχηθώ να είμαστε κοντά στο Θεό, να τον έχουμε στην καρδιά μας και κυρίως οι νέοι μας να είναι φωτισμένα παιδιά που με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού θα αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή τους. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθην αγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών ανευκανθήσω με. Ακουτίείς μη αγαλίασιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνελο καυτοματαού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί ιδίου τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν εν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελέησε ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και Ιεράν Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον, ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνή της δέησιος ημών.

0: πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενοήμι δέσπεται επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

0: όσον ουρανώθεν κατά πέμψας το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτού Μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσερθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει κακό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγινη σέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθρωξη του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσσω τα σπήλας, ασύ μόνος οι δημιούργοι σας και εισέρχει έρχη με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει έρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αναχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχής συνετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατά Κρήτος ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτες εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανεχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια, από την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο της Πεντηκοστής, τη Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Γονικλησίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κυρίω και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε σε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησιν τος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε της ασθενίας ημών, ανήκει το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σε αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαση βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δε του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε πιστέα Θεός, έφρον τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά πολεμίων, τη συμμαχία έχειν της είναι όπλων ειρήνης αήτων τρόπεων, και νίκια αή και σώνος των όνων αμήν, προστασία παπαράκια κατέσχυνται, μην παρήδεις αγαπή τα σικεσία σημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξην ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλεσε βασιλεύειν και χωρίγε αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μου.

0: Αμήν. Δόξα νηψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νηψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νηψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθεί τη σαν θλιβαντέ με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσε την ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύ δε κύριε, αντιλήπτωρο με η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και πήκουσε με εξόρου σου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθω ότι κύριε σου αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μυριάδων λαού τον κύκλο συνηπιθυμένων μη. Ανάστα κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας ως εθρέοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το κυρίω η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγήρθω ότι κύριε σου αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τουργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν με και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και εστινίεσαι τη σαρκή μου, προσώπου τη οργή σου, ού και εστερήντσε στέη μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομήν πλην κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώσεσαν και σάπησαν οι μόλοπες μου, ο πρόσωπο τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατακάφνω ω τέλου όλη την ημέρα και θεπάζουν πορευόμην. Ότι εψώνονται συνταγμάτων και ού και εστινίεσαι τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα, οριόμενη προ συνταγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συνταγμός μου όπως ο καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό οκέστηματε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεναντίον μου ήγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου ακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το ζητούντας στην ψυχή μου και οι ζητούντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφώ σου κοκκιούν και σε όλα σου κανείγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε έλπισα, σε είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομή με έχωνα και ολόκαι με ρημνήσει υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται επερ εμέ και επληθύχθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδώντες μη κακά διαγαθών ενδιέβαλό με επί καταδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη έπωσε μου προς τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη έπωσε υπό μου προς τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσερθρίζω, εδίψεις έσυ η ψυχή μου, προς απλώσει η σάρξ μου, αγία ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σαν το γιο όφθησήν του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος προζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρες μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπλειστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου εν έστω στόμου μου. Ή εμνημόνευός από της τρονής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων περίγω σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδα αντελάβε το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερο στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί στου χειρέ οροφέ, μερίδε ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέ εφραθεί στο επί το Θεό. Επενέδεστε πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι ενεφράγει στο όμαλο δεν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ. Ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπτον τρίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δεν τελάβει τα δεξιά σου. Δόξα πατρίκια και γιο πνεύματι. Και νύχια ήχη σου ένα στρώνο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις όλα στρώων, αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου αίρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ανθέτων όπως προσευχή μου πλέον τόσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίγησε. Προσελογίστε με το καταβενόν τη λάκων, εγεννήθηνο ο άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε κατέφυσαν τάφο, ο νου καμνήσει έτη και αυτοί εκ τη χειρόου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ, επεσυρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετρουσμού επίγεσαι επεμέ. Εμάκρυνα στο ξνοσούπι μου, όθεντα με βδέλημα αυτή, παλιδόθην και ξεπαρευόμην, νιώφθενούμι σαν εισαπτωχίε. Εκεί έκρεσα προ εκείρον την ημέρα διαπέτσα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια, ή ιατρίνα σε εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσεν τη σοντάβατο ο λαό σου και την αλήθειά σου για τα πολλεία. Μη γνώσεν τα σκότια θαυμάσια σου και τα κοινωνία σου υγιή πυλισμένη. Καγώ προ εκείρε και έκρεσα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητό μου, υψωδίζει ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμένει ήρθαν οργέ, ο φοβερισμό σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσα όμω ίδρων την ημέρα πριά σου χωμάμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού που ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο τρίο μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ισαλθέτων επέρασε προσευχή μου, κλείνοντα όσου τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τόσμο το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και με επιλανθάνουν πάστα στην αποδόση αυτού. Τον ευηρετεύοντα πάστα στα ονομία σου, τον ιόμενον πάστα στα νόσου σου. Τον λυτρούμε εξφράζει τη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέγχει και εκτριμή. Τον εμπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκκινηστή στο εσωέ του νεότη σου. Ποιον ελιμοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάστα δικουμένη. Εγνώρισε σου εδώ αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λέιμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλος, ουκ και στέλας οργιστήσετε ουδέοι στον αναμηνύη. Ουκ κατά σ' ονομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος τέλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέξω να το λέω από δεσμών, εμάκρυ λευμόντας ονομία σημών. Καθώς εκτήρει πατήριος, ο κτήρης ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα μόνο εμνήσω τη χουσεσμέν. Άνθρωπο συγχώρδωσε η μέρα αυτό, σε άνθρωπο το γρού του χανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλο του κυρίου επί το αιώνο και ω το αιώνο από του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση ον τη φυλά σου τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν τουρανό, ετοίμασε θρόν αυτού και βασιλεύ του πάντα σπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή σημείς των λόγων αυτού, το ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση την έμψη αυτού, η λειτουργία αυτού είπε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το πασποτείες αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το πασποτείες αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώ της δύση μου τη αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει σε κρίσμα του δούλου σου, ότι ούδη και ουδή στον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, και η κηδεία σε με το πνεύμα μου, ενώ μη τεράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερόρχια να μελέτησε εν πάση έργη σου, εν ποίημα στο χειρόν σου εμελέτων. Διεπέτσε προ τα σχήρε μου σχήμου για να υδρώσει. Ταχύ όξο μου, κύριε, ξύρει από το πνεύμα μου, μη αποστρέφει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί το έλεο σου, το επισήλπισα. Γνώρισα με, κύριε, δεν υπορεύσω με ότι προσέχει την ψυχή μου. Εξαλούν τον εχθρό μου, κύριε, προσέχει κατέφυγον. Δίδαξα με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το γοθό να οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψω στην ψυχή μου και εν τελείω σου εξατρέψει εχθρού μου και απολύσει πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσα μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίσμα του δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίσμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρίκιο και για πνεύματι και νύχια ή και σώνα στο όνομα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Ελπίσιμο, κύριε, δόξα σε.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, σταθεία των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Αχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμο αλέχθος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκρίστου στράτου του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της αδελφότητος τάφης πάσης μονής πόλεως και χώρας και το

Χριστού και νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραχώνεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και

Θεός κατωμέγα ελαιός σου και κατ' το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίμαι εγώ γινώσκω και αμαρτίευμαι ενώπιον με σε διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον κατ' το πονήρα ενώπιον σου σε πείσα, όπως αν δικαιωθείς εν τους λόγους σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαρνομίες στην αλήθεια και αναμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδού γαρρήθεν η γάπη σας τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντής μη σώπου και καθαρισίσαμε, πλυνείς με και υπηρχιών λευκανθήσουμε. Να ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύνη, να αγαλιάσουν έως τα ταπεινωμένα. Απόστον το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσης ενομής μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον ανεμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία προσωπούσκο το πνεύμα σου το Άγιο μου την έλυσε επ' εμού. Απόδοσπον τα γαλλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξουν όμως ο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόχο μου αναγκαίει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δοκάνω, αλλά καυτά μου το εκδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα στετριμένων, καρδίες στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ξεδενώσει. Αγάθουν, Κύριε, τη ευδοκίες της Ιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιών δικαιοσύνης αναφερών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί των θυσιαστήριών σου μόσχους.

του Αγίου εν δόξου μάρτυρος Ερμίου, που και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνο πολύ, αλέ Κύριε, ο Πάπους ο

0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα δίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.
2: Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.
1: Ταχύεν και σταθυρά δίδου παραμυθία της δούλης σου Ιησού εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν το ψυχόν ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνουν το φρενόν ημών εν περιστάσεσι, αλλά ή μας πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της έποθου συνένωσον, σε αυτόν ηκτήρμον, ή να συνημένει συνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιο σου Πνεύμα.
2: Και δοξολογόμεν το Πανάγιο σου Πνεύμα.
1: Την 31η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου, βάπτισε αυτόν κοχύλι των αιμάτων, Ερμία τιμηθείς ο βαφής ανεκλήτου, Ερμίαν 30η άορ κατέκτανε πρώτη. Τη αυτή μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστή νεορτάζομεν, νοή φιέ αύλος ο πυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείο Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο ενίηματι πνεύμα λιεύση, τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

κεφάλιον και πολλά και εσύ προσποιητούμε και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών. Καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση ημών. Ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημών. Προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σύ. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

εξεκαιρημών των αμαρτωλών την δύση και προσάγω για το Αγίου Σου θυσιαστήριο και εκάλος όνει μας προς ενεγγύνση δωράτε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρην ενώπιόν σου γενέστησε εφρός την θυσία νημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάρητός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωράτα αυτά και επί πάντα το λαό σου.

πάντας ανέστησες πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρόλιμων δέξαστε κατ' εξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

καρδιά και πνευματική τραπέζη. Με τα καθαρού συνείδητα τη άφεση να μαρτυρώνει συγχώρηση των κινδυνημάτων. Ει πνεύματο Αγίου Κοινωνίαν ει Βασιλεία Ουρανών Κληρονομίαν. Ει Παρισίαν την προσέ. Νη ει κρίμα ει κατάφρονα.

Αυτός δες που τώρα νόθεν έπειτε που δεις ποκεκλικότας τα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκνα σαρκή και αίμα διαλαστού φοβερό Θεού, σίγουν δέσποτα από τα προκείμενα πάση της αγαθών εξομάλωσαν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους η σύμπλεψαν της οδηπορούς η συνόδευσαν τους δοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσκες Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, μοναξαγίου κατοικητηρίου και από αυτό αδόξου βασιλεία σου, και ελθώ εις του Άγια σε ημάς ώρα του Πατρίση και ο Θημήρος και ο Δήμην ώρα του Σεών, και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός συλλάστη τιμή το αμαρτούλο και λέει σου, ο Θεός συλλάστη.

Αγίας προσυφώνημα ότι και την παρούν σήμερα κατηξίωσα συμβάστον από τον εκρονίου σκαθάδων μυστηρίο. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσον το χώρο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι

Ο ευλογούν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιώσον τους επισήπε πειθώντας όσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους σου νημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το

Τον ουρανό φεν κατά πέμψα στο Παναγίον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου.

και Άνης, της Αγίας εν δόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Λειτουργία επετελέσαμεν, του Αγίου εν δόξου Μάρτυρος Ερμίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπειρα να δει ο αναβαλόμενο φω των σημάτιων. Εκτείνω τον ουρανό, να σου δέρει, να στεγάζω αν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θε να έχει την επίβαση αυτού. Ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, που κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άφησε στο σημάτιον το περιβόλαιον αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φέξονται, από φωνή βροντί σου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο, ενώνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλο πηγά εν πάραξη, αναμέσω των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρήστη ύψαλα αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζουν όρη των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαντέλο χόρτο τη κτίνηση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και είδο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ενελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ταξιλέ του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου, α εφύτευσα. Εκεί στρουθεί ενό έψου του ρεδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάδε ελάφτη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλείμνη καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθο κόντο και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θρία του ρημού. Σκύνει οριόμενο του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν, κίστα μαύρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή ω πέρα. Όσο μεγαλύθηκε έργο σου, κύριε, πάντα η σοφία επί σα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπετα όλου και στην αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω τον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρο δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρο, δόντω σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται χριστότητο. Αποστρέψε το δε σου το πρόσωπο, ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και ει το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εφραθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσο υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθίσω με επί το κυρίω. Εκλείπαινε αμαρτωλή από τη γη και άναμοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχω τη δύση αυτού. Έθο σκότω και αγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθε τα έργα σου, κύριε, πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και γη.

Όσοι για λόγους υγείας δυσκολεύονται να γονατίσουν, τουλάχιστον ας στέκονται όρθιοι. Αν άχραντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκα και Κύριε, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου ετήστε της πάση τας αιτήσεις παρέχων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου και εν δόξου Θεοτόκου, ως πρώτερον μεν λόγες διδάσκων, ύστερον δε και έργης υποδεικνύεις, η νίκα το σωτήριον υφίστατο πάθος παρέσχεν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, δε ίσης προσφέρειν εν αυχένος και γονάτων κλείσεσιν υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτόσουν πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε, εξαιρέτως δε, εν τη ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής, εν ή μετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εις τους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ό και εκάθισεν εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες της ακενότου χάριτος αυτού και ελάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστητη ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστρεψον την εχμαλωσίαν των ψυχών ημών, την οικίαν συμπάθειαν έχων υπέρ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντάς και βοώντας το ημάρτωμεν, επί σε περίφημεν εκ μήτρας, απογαστρός μητρός ημών, Θεός ημών, σύ, αλλότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, γεγυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά φαρούντες της εκτιρμής σου κράζομεν, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μίμνησθης και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς, μη απορρίψεις ημάς εις καιρών γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών μη εγκαταλείπεις ημάς, πριν ημάς εις την γην αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε, και πρόσχεση μην εν ευμενία και χάριτη, επιμέτρησον τας ανομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθεστην άβησον των εκτιρμών σου το πλήθη των πλημελημάτων ημών. Επίβλεψον εξ ύψους Αγίου σου Κύριε, επί των λαών σου τον περιεστώτα, και απεκδεχόμενον το παρασού πλούσιον έλεος, επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε την ζωήν ημών της Αγίης και ιερής νόμης σου, αγγέλο πιστό φύλακη παρακαθάθου των λαών σου, πάντα σημάς συνάγαγε εις την βασιλεία σου, δώσ συγνώμην της ελπίζου συνεπισέ, άφεσα αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, καθάρισον ημάς τη ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τα σκαθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορ, ο φωτίσας την ημέραν το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίναστε αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διελθύν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσετε σ' αρχές της νυχτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόσδεξε τα σεσπερινά σημών ηκεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και των εκτιρμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσκου δε ημίν και την παρούσαν εσπέρανσιν διεπερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών,
πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αντιλαβούσου όσων ελέησον, ανάστησον και διάφυγον.

χώρων και μονάχων και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι Θεόμηχα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη. Έτι Θεόμηχα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων της αδελφότητος ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφότητων.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι την συνειρήνη δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν έτη το βίο και ημίν συμπαρών, εις κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αή παρέχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλη σήμερον κατά πέμψας, και τα τούτων χίλι πυρήνες θωμόσας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσίαν, ιδία διαλέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίστημεν, και της πλάνης ως εξκότους απειλάγημεν, και τη των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερφυή ενεργία, την εις επίστην εμαθητεύθημεν, και σε θεολογήν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, εν μια θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάστημεν. Σιούν το απάβγασμα του Πατρός, ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη, και δίδαξον με πώς δι και υπερών χρή προσεύχεστε, σίγαρι ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίες πλαχνή ανικήσει τούτον το άμετρον, ιδούγαρ φόβο παρίστα μέση, εις το πέλαγος του ελέου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου, κυβέρνησόν μου την ζωήν, ο πάσαν ρήματι την κτίση να ρήτω σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν, και γνώρισόν μοι οδόν εν υπορεύσομαι, πνεύμα σοφία σου, της εμείς παράσχου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως διαφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου, της εμείς επισκίας ονέργης, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, και πνεύματι ηγεμονικό, το της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών, ή να καθεκάς την ημέραν, το πνεύματι σου το αγαθό, προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τας εντολάς σου, και της εις αείμνημονεύειν εν δόξου και ερευνητικής των πεπραγμένων ημίν παρουσίας, και μη παρήδεις με τις φθυρωμένης του κόσμου εν απατάς θετερπνής, αλλά των μελών των ωρέγεστε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σίγαρ είπας δέσποτα, ότι περ όσα αν της ετήσιτε εν το ονόματί σου, ακολύτως παρά του σου λαμβάνει συναηδίου Θεού και Πατρός, διό καγώ αμαρτωλός, εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, την σύνη και τεύω αγαθότητα, όσα ηφξάμην απόδοσμη ισοτηρίαν. Ναι, Κύριε, ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάροχος δοτήρ αγαθός, ότι σύ ο διδούς υπέρ εκ περισσού ανετούμεθα, σύ ο συμπαθής, ο ελεήμων, ο αναμαρτήτος γεγονός της αρκός ημών κοινωνός, και της κάμπτου συμπαντή προσεγόνη, κατακαμπτόμενος φιλεσπλάχνος, ηλασμός δε γενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσδη, Κύριε, το λαό σου τους εκφυρμούς σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμει της σωτηρίου δεξιά σου. Σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήγεις τα έργα των χειρών σου. Σύ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και σύ μόνο λατρεύομεν. Ουκ είδαμεν προς κοινήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προς έτερων Θεών τα σε αυτόν δέσποτα χείρας. Άφεση μην τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάση ημίν χείρα βοηθείας. Πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τιμή αμαδεκτών, αναλαμβανόμενων ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλους πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήν τα στον χειρών ημών επάρσης, καταξίωσον δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων, αμέμπτος διελθύν να πειράς τους κακών, και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και δειλίας, της εκ του διαβόλου ημίν προσγεινωμένης. Χάρισε τες ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμναν, της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών, και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθύπνων ησυχία, εμφεδρινόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Απόστησον δε αφημών πάσαν φαντασία αναπρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασής σου.
αντιλαβούς όσων ελέησον ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Τη Παναγία Σαφράδη, την ευλογημένη Θεού και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

Κατάξι σου, Κύριε, εν τη εσπέρα τα άφθη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμε επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αιή και στους αιώνας.

0: Η αενά ως βρύους αζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομίαν δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμουμων υπερημών ιερίων, το σώμα δούστο άχραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας, άψαυστόντε και άβατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδιεγκήτου ιερουργίας, ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο εισάδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας, και της κάτω καθημένης άνοδον υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα, θεοσόφο δελεάσματι αγκιστρέψας, και σειρές ζώφου δεσμεύσας, εν ταρτάρο και πυρίας βέστο, και σκότω εξωτέρω, δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος. Ο μεγαλών, η μεγαλώνυμο σοφία του Πατρός, ο της επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής, και φωτίσας τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους. Σύ δόξησα ενάου Κύριε, και Πατρός υψίστου ιέ αγαπητέ, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένων σου, και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούνωσε των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως περιών και την μνήμην ποιούμεθανήν. Ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ Θεέ πατέρων και Κύριε του ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένιστε και πάλιν λιωμένης, ζωήστε και τελευτής, της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως, ο χρόνους μετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγων εισάδου και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ο τους θανάτο κέντρο πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζωογονών, αυτός δέσποτα των απάντων ο Θεός ο σωτήριμών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, ο και εντάφτητη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριον της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου τριάδος υποδείξας ημίν και την επιφύτηση και παρουσίαν του Αγίου και ζωοποιού σου πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους σου Αποστόλους εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας, ο και εν ταύτη τη παντελείο εορτή και σωτηριώδη, η λασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδη, καταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας, άνεσιν της κατηχωμένης των κατεχόντων αυτούς ανιαρών, και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε. Επάκουσον ημών των ταπεινών και ικτρών δεωμένων σου, και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς, ότι ούχοι νεκροί εν έσους είσαι Κύριε, ουδέοι εν άδει εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση, αλλημίσι ζώντες ευλογούμεν σε και οικετεύομεν και τα συλλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομεν σε υπέρ των ψυχών ημών. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στείνε ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστη τη ημίν της αναξίης δούλη σου και παράσκου χάρη του μετασυντετριμένης καρδίας, αμετεωρίστος προς εν εγγύνση την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων σου δωρεών, ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Νίστητη Κύριε της ασθενείας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ίνα το της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν. Και ενδυσάμενη τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μεταπαρησίας δοξάσομεν επί πάση σε των μόνο αληθιδών και φιλάνθρωπων Θεών, σώων γαρος αληθώς και μέγα όντος μυστήριων, δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των σών κτισμάτων και η μετατάφτα συνάφεια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συ χάριν επί πάσιν ομολογούμεν, επί τες εισόδης ημών εις των κόσμων και τες εξόδης, έτας ελπίδας ημών της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής, δια της εις αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, εις απολαύσεμεν εν τη Δευτέρα μελούση παρουσία σου. Σιγαρή και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως αρκός και αίματος δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών εν το εκουσίως εις πύραν καταστήνε προσλαβόμενος σπλάχνα εκτιρμών και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός της πειραζομένης ημίν γερόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συναπάθειαν. Δέξεουν δέσποτα δεήσυχε και εσύ ασημετέρας και ανάπαυσον πάντας τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλον και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εν χώρα ζώντων εις βασιλείαν ουρανών, εν παραδείσο τρυφής, δια των φωτεινών αγγέλων σου, εις άγων άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς. Συνέγειρον και τα σώματα ημών εν ημέρα η όρη σας, κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστεινουν Κύριε της δούλου σου θάνατος, εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέτων Θεών εν δημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα, και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και έτη ημάρτωμεν εισέ, ήλαιος γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, ουδαν μία ημέρα η ζωή αυτού. Ημί μόνο εσύ, ο επηγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διου πάντες ελπίζομεν ελαίου στοιχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες, άφε, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάσες ημών τες αναστροφές και τις κινήμασι, και τις μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνες συνδόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντί το λαό σου, και ελέους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσων. Ο Θεός, ο Μέγας και Ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρίσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και των μεν ήλιον θέμενος εις εξουσίαν της ημέρας, σελήνη δε και αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ο καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας προφθάσε το πρόσωπό σου εν εξομολογήσει και την εσπερινή συλλατρίαν προς αγαγήν. Αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημών ως θυμίαμα ενώπιόν σου και πρόσδειξε αυτήν εις ως μην ευωδίας. Παράσκου δε ημίν την παρούσαν εσπέραν και την επιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένδυσον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυχτερινού και από παντός πράγματος σε σκότη διαπορευωμένου. Και δόρισε ημίν των ύπνων, ον εις ανάπαυσιν τη ασθενία ημών εδωρήσω, πάσης διαβολικής φαντασίας απελαγμένων. Ναι δέσποτα των απάντων των αγαθών χορηγέ, ίνα και επί τες κήτες ημών κατανοηγόμενοι, μνημονεύομεν και ενικτή του Παναγίου ονοματός σου, και τη μελέτη των σών εντολών καταβγαζόμενη, εν αγαλιάς ψυχής διανυστόμεν προς δοξολογία της εις αγαθότητος, δεήσεις και εικεσίας θυσίες πλαχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέη επίσκεψε. Αντιλάβους όσων ελέησον ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις υπάρχει
1: ελέησον.
0: Αγία Σαφράτη, περίπτω κυβέρνης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου, μετά πάντων των Αγίων, τη μονάρισαν τεσιά, Χριστό Σιγάρια βασιλεύθης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

Σου και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, την εσπέραν πάσαν τελεία λαγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα, άγγελων ειρηνής πις των οδημών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα δε ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερούμενος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκια υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάρχος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

δικαιονομία σου. Σύγχαρ του φοβερό και φιλανθρώπου Κριτή, εσύ που υπέκρινα τα σκεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αύχη ένα. Ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Του διαφύλαξαν εν πανή καιρό και κατά την παρούσαν έσπεραν και την προσιλούσαν νύχτα. Από παντό εχθρού από πάση αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογεί.

0: ότι είδαν οι οφθαλμοί του σωτηρίου σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίες τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη σε ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέως ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ιερά Αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκριήτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εκ των πατρικών κόλπων και νόσα σε αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και Θεός αυτήν. Μετά δε ταύτα εις ουρανούς αύθησαν ελθόν και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε θείων και άγιων και ομοούσιων και ομοδύναμων και ομόδοξων και συναίδιων πνεύμα, καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' αυτών δε πάσαν την οικουμένην, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράουντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων, πανεφήμων, Θεοκυρίκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς δια την εαυτού αγαθότητα. Αμήν. Δεν ξέρω, αδελφοί, ποιος άνθρωπος σε τούτο τον κόσμο λογίζεται φτωχός. Δεν ξέρω ποιος λογίζεται φτωχός. Αλλά η Εκκλησία σήμερα περίτρανα και πολύ πανηγυρικά μας τόνισε αυτό το οποίο μας επρόσφερε, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων. Για κάποιους, αυτά τα οποία τελεσιουργούνται στην Εκκλησία, που είναι άγευστη και αμύητη πνευματικής χάριτος Αγίου Πνεύματος, είναι ξένα και ακούσματα και θεάματα. Σήμερα η Εκκλησία μας μίλησε για Άγιο Πνεύμα, για πυρ, για γλώσσες πυρός, για πνοή βιαία, και όλα αυτά τα έδεσε προκειμένου να μας τα προσφέρει ως μία ανθοδέσμη, λέγοντάς μας πως είναι και ζούμε όλοι εμείς μέσα στα μεγαλεία του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είναι εκτός, δεν ενδιαφέρεται, δεν θέλει, ό,τι και αν νομίζεται,

Και αν ο καθένας πιστεύει για τους ανθρώπους οι οποίοι τέτοια μέρα δεν εκκλησιάζονται και δεν ζουν αυτήν την χαρά που προσφέρει η Εκκλησία, για αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι πτωχοί. Γιατί η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, το δώρο που έκανε ο Θεός στην ανθρώπινη φύση και σε όλο τον κόσμο, είναι τόσο πλούσιο, είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός ανάμεσά μας, που κανείς όταν θέλει, έστω και λίγο να ακουμπήσει, έστω και λίγο να εντρυφήσει σε αυτήν την χάρη, ωφελείται, αγιάζεται, σώζεται. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, γι' αυτό σταυρώθηκε, γι' αυτό πέθανε, γι' αυτό αναστήθηκε ο Χριστός, για να σωθούμε όλοι εμείς. Και άφησε ως ιερή παρακαταθήκη, ως φύλακά μας και ως παράκλητό μας το Άγιο Πνεύμα. Αυτόν, αδελφοί, τον παράκλητο ας έχουμε πάντοτε στη ζωή μας, κοντά μας και ανάμεσά μας, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Χρόνια πολλά, σωτήρια και φωτισμένα.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Σε απευθεία σύνδεση με την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο της Πεντηκοστής, τη Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Γονεκκλησίας. Το απόγευμα στις 7 θα συνδεθούμε με την πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.

για να μιλήσει για το Πνεύμα το Άγιο. Μυστήριο το Πνεύμα το Άγιο, όπως μυστήριο είναι ο Τριαδικός Θεός. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβουμε τα ασύλληπτα, να νοήσουμε τα απερινόητα, να μετρήσουμε τα αμέτρητα, να πιάσουμε τα απρόσιτα. Μη με ρωτάτε να σας πω τι είναι ο άνεμος. Δεν μπορώ να δώσω τον ορισμό της ουσίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για τις ενέργειές του. Όταν φυσάει απαλά, μου δροσίζει το πρόσωπο. Όταν φυσάει δυνατά, ξεριζώνει και μεγάλα δέντρα. Έτσι, μη με ρωτάτε να σας περιγράψω την ουσία του Αγίου Πνεύματος, που είναι η ουσία του Θεού. Διότι η ουσία του Θεού είναι και απερινόητος και αμέθεκτος. Μπορούσαν όμως οι Απόστολοι να παρουσιάσουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, αφού την ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίστηκε σαν άνεμος. Εγένε το άφωνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι και άβρα και δροσίζει ως παράκλητος. Είναι και θύελα που ξερίζωσε το πανάρχιο δένδρο της ειδωλολατρίας και ξεριζώνει πάθη και κατεστημένα διαφθοράς. Μη με ρωτάτε να σας πω τι είναι η φωτιά. Δεν μπορώ να σας δώσω τον ορισμό της. Μπορώ όμως να σας μιλήσω για τις ενέργειές της. Όταν φουντώσει, πυρακτώνονται τα πάντα, έτσι. Μη με ρωτάτε για την ουσία του Αγίου Πνεύματος, που ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής ως φωτιά, εν είδη πυρήνων γλωσσών. Οι ψυχρές καρδιές των μαθητών πυρακτώθηκαν. Ποιος μπορούσε πλέον να τους αγγίξει, όπως κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο πύρινο μέτωπο της φωτιάς, που ισχυρός άνεμος της πρόκνει, έτσι καμία δύναμης δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο πύρινο αγιοπνευματικό μέτωπο των Αποστόλων. Φωτιά και άνεμος μαζί, δυο στοιχεία της Πεντηκοστής. Όταν συνυπάρχουν φωτιά και άνεμος, η δύναμης είναι ασταμάτητη. Ευλογημένη η δύναμης του Αγίου Πνεύματος, διέδραμε δια των Αποστόλων ολόκληρη την Οικουμένη. Μη με ρωτάτε να σας πω τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορώ να δώσω ορισμό της ουσίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για τις ενέργειές του, όταν παραδείγματος χάρη περνάει από ένα λεπτό καλώδιο και κινεί ολόκληρο εργοστάσιο. Μη με ρωτάτε για την ουσία του Αγίου Πνεύματος, που είναι το ρεύμα του ουρανού. Μπορούσαν όμως οι Απόστολοι να παρουσιάσουν τις ενέργειές του. Τι ήταν οι Απόστολοι? Αδύνατα σειρματάκια. Αλλά έγιναν δυνατοί όταν την ύπαρξή τους διαπέρασε το ρεύμα που ονομάζεται Πνεύμα Άγιον. Γέμισαν από Πνεύμα Άγιον και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Όπως το ρεύμα από σύρμα σε σύρμα μεταδίδεται αστραπιαία παντού, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον μεταδίδεται παντού. Ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος είναι μεταδοτικός. Μεταδόθηκε αμέσως το Πνεύμα στις χιλιάδες των ακροατών της Πεντηκοστής. Το ίδιο ρεύμα μεταδίδεται διαφορετικά στους ανθρώπους, ανάλογα με την δεκτικότητά τους, με την κλίση τους. Αλλού ανάβει μια λάμπα, αλλού ένα πολυέλαιο, αλλού ένα προβολέα. Έτσι και το Πνεύμα του Άγιον μεταδίδεται στον καθένα ξεχωριστά και αναλογικά. Στον καθένα μιλάει στη γλώσσα του
και μετασχηματίζεται επικελοτρόπως. Η πρώτη εντύπωση μετά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημε. Μυστήριο το Πνεύμα το Άγιο, μυστήριο θα λέγαμε κάπως περιφρονημένο, ενώ μιλάμε για το Θεό Πατέρα και για το Θεό Λόγο, δηλαδή για τον Ιησού Χριστό, δεν μιλάμε για το Θεό Πνεύμα. Προσευχόμεθα στο Θεό Πατέρα με το Πάτερ ημών. Προσευχόμεθα στον Ιησού Χριστό με το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ. Δεν απευθυνόμεθα στο Πνεύμα το Άγιο. Ακόμη και το Βασιλεύ Ουράνιε το οποίο λέμε, δεν γνωρίζουμε ότι στο Πνεύμα το Άγιον αναφέρεται και απευθύνεται. Το ότι δεν μιλάμε θερμά στο Πνεύμα το Άγιον μήπως σημαίνει ότι δεν έχουμε Πνεύμα Άγιον. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον η θρησκευτικότητά μας είναι μια νεκρή τυπολατρεία ή ένα στήρος ηθικισμός. Δεν είναι αγιοπνευματική εμπειρία που μόνο με αυτήν μπορούμε να ζήσουμε την τριαδικότητα του Θεού και την ενότητα της Εκκλησίας. Μυστήριο το Πνεύμα το Άγιον που στην ουσία του είναι απρόσιτο και απλησίαστο. Μπορούμε να αγγίξουμε με τα χέρια μας τη φωτιά, άλλο τόσο μπορούμε να αγγίξουμε την ουσία του Αγίου Πνεύματος που πειράκτωσε το υπερό της Ιερουσαλήμ και εξακολουθεί να πειρακτώνει την Εκκλησία που είναι μια αδιάκοπη Πεντηκοστή. Μπορούμε να δούμε κατάματα το φως του ηλίου, άλλο τόσο μπορούμε να δούμε και το Πνεύμα το Άγιον που και αυτό είναι φως, όπως τα άλλα δύο φώτα της Θρησιλίου Θεότητος. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να ανακρίνουμε το σύμπαν με το λογισμό μας, αλλά τόσο μπορούμε να ανακρίνουμε με τη λογική μας το Πνεύμα το Άγιον και να το ρωτήσουμε «Τι είσαι?» Είναι τα σύμπαντα πληρώνουν. Ως προς την ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν γνωρίζουμε τι είναι. Γνωρίζουμε μόνο ποιος είναι. Ναι, είναι πρόσωπο. Δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι υπόστασης. Δεν είναι συμβολική παράσταση. Είναι ο ένας της Τριάδος. Είναι πρόσωπο της Τριάδος. Είναι το τρίτο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, είναι ο τρίτος θεϊκός επισκέπτης του κόσμου. Αν η ιστορία διαιρείται σε τρία, στην προχριστού εποχή, στην εποχή του Χριστού και στη μετά Χριστόν εποχή, τότε τα τρία πρόσωπα εμφανίζονται ένα σε κάθε εποχή. Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι η εποχή του Θεού Πατρός. Επισκέπτεται τον κόσμο ο Πατήρ. Συνομιλεί με τους Αγίους, με τους Προφήτας. Συνομιλεί με τον Μωυσή, με τον Ηλία, τους μεγάλους άνδρες του παλαιού Ισραήλ. Η εποχή του Μεσσία, των χρόνων του Ιησού Χριστού, είναι η εποχή του Θεού Λόγου, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Επισκέπτεται τον κόσμο ο Θεός Λόγος σαρκωμένος. Ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Είναι επίσκεψης όχι του αοράτου αλλά του ορατού πλέον Θεού. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η εποχή της Καινής Διαθήκης, η εποχή της Εκκλησίας, είναι η εποχή του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Η διάκριση των εποχών
των τριών προσώπων δεν σημαίνει φυσικά ότι κάθε πρόσωπο ενεργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα. Και τα τρία πρόσωπα, ομοούσια και ομόθρονα, μετέχουν σε όλες τις δημιουργικές και σωστικές θείες ενέργειες. Ο πατήρ Διού, εν Αγίω Πνεύμα τυπεί πάντα, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μιλάει για την αγαπητική σχέση των τριών προσώπων της μιας θεότητος και λέγει: Πνεύμα ευθές, Διού πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται, και παρόν μόνον γινώσκεται μία σύνταξης, λατρεία μία προσκύνησης, δύναμης τελειώτης αγιασμός. Τι μη μακρολογεί, πάντα όσα ο πατήρ του Υιού πλην της αγεννησίας, πάντα όσα ο Υιός του Πνεύματος πλην της γεννήσεως. Ταύτα δε ουκοσίας αφορίζει, κατά γε των αιμών λόγων περιουσίαν δεν αφορίζεται. Πεντηκοστή, φίλοι ακροατέ, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Για να κατανοήσουμε τη σημασία του και την αναγκαιότητά του, ας χρησιμοποιήσουμε την εικόνα που ο ίδιος ο Χριστός παρουσίασε. Μίλησε για πηγή. Την επίσημη ημέρα της κοινοπηγίας στάθηκε μπροστά στο λαό και έκραξε: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτω». Ενώ φαίνεται να ομιλεί για τον εαυτό του, εξηγεί στη συνέχεια ότι ο λόγος αυτός ισχύει για το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιον είναι η πηγή της ζωής. Ως φωτιά εμφανίζεται στο αποστολικό ανάγνωσμα της Πεντηκοστής. Ως νερό εμφανίζεται στο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ψάλλει σχετικά η Εκκλησία: «Και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς και ηετίζουσα φλόξ, διόν εμείς ελάβομεν την χάριν διαπυρώστε και είδατος». Το φως επέστη του παρακλήτου και τον κόσμο εφώτισε. Πώς όμως συμβαίνει αυτό? Τι συμβαίνει με το νερό? Μπορεί να υπάρχει, αλλά για να φτάσει στο σπίτι μας πρέπει κάποιος να ανοίξει αυλάκι. Κάποτε το αυλάκι ανοίγεται με πολύ δυσκολία ανάμεσα σε βράχια. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να ανοίξει δύο δρόμους που ήσαν άβατοι. Να ανοίξει το δρόμο για την άνοδο του ανθρώπου στον ουρανό και το δρόμο για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη γη. Σκληρό έργο. Χρειάστηκε, ας επιτραπεί να πούμε, το κομπρεσέρ της αγάπης που λέγεται Σταυρός, για να ανοίξουν αυτοί οι δύο δρόμοι. Σταυρώνεται ο Χριστός, ανασταίνεται, αναλαμβάνεται στους ουρανούς για να διοχετευθεί στον κόσμο η πηγή του Αγίου Πνεύματος. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Τούτο δε είπεν περί του Πνεύματος που έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Ούπο γαρίν Πνεύμα Άγιον ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Η έλευση του Αγίου Πνεύματος είναι αποτέλεσμα της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας, του Σταυρού και της Αναστάσεως. Τι συμβαίνει με το γάμο? Τα δύο μέρη που ενώνονται ανταλλάσσουν δώρα. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε μία ένωση, ένα μυστηριώδη γάμο. Ενώθηκαν εν Χριστώ ο Θεός και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έδωσε πρίκα στο Θεό και ο Θεός έδωσε πρίκα στον άνθρωπο. Ποια πρίκα του ανθρώπου στο Θεό? Το ανθρώπινο σώμα. Ποια πρίκα του Θεού στον άνθρωπο? Το Θείο Πνεύμα. Δώσαμε σώμα και πήραμε πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι η πρίκα του νυμφίου στην νύμφη,
του νυμφίου Χριστού στην ύμφη εκκλησία, αλλά και στην ύμφη ψυχή. Το υποσχέθηκε το δώρο. Το πνεύμα το Άγιον είναι η επαγγελία του ουρανού στη γη. Ό,τι υπόσχεται ο ουρανός, οπωσδήποτε το προσφέρει στη γη. Είναι αμετάθετος η βολή του Θεού και η επαγγελία του. Αναχώρησε για τους ουρανούς με την ανάληψή του ο Κύριος. Αυτή η αναχώρησή του ήταν πηγή χαράς για τους μαθητάς, αφού απ' εκεί που πήγε θα έστελνε την επαγγελία, το Πνεύμα το Άγιο. Χαροποιήσα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Είναι πηγή το Πνεύμα το Άγιον και ο άνθρωπος. Είδατε ποτέ σε κατάξερο πριν τόπο να αναβλύζει νερό? Τι συνέβη? Το γιο τρύπανο μπήκε βαθιά στα σπλάχνα της γης και ξεπήδησε νερό. Το νερό βεβαίως υπήρχε, απλώς τώρα αναπήδησε. Η καρδιά του ανθρώπου είναι κατάξερη. Μόνο για την ύλη μιλάνε οι πολλοί. Όλο για τα υλικά πράγματα φροντίζουν οι άνθρωποι. Ξαφνικά όμως έρχεται η πίστη στον Ιησού Χριστό σαν γιο τρύπανο της χάριτος και διατρυπά την καρδιά του ανθρώπου. Από υλικός γίνεται πνευματικός, γίνεται αγιοπνευματικός. Το βεβαιώνει ο Κύριος. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος όντως. Τρεχούμενο νερό αναπήδησε από τους Αποστόλους. Νερό που πότισε όλη τη γη. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προζωγονία. Είναι πηγή το Πνεύμα το Άγιο. Και η Εκκλησία είναι η δεξαμενή του Αγίου Πνεύματος. Για να συλλέξει κανείς νερό ανεγείρει δεξαμενή. Αυτό έκανε ο Χριστός. Κατασκεύασε τη δεξαμενή που λέγεται Εκκλησία. Με το Πανάγιο αίμα το έκτισε την Εκκλησία, που είναι ανεξάντλητη δεξαμενή του Αγίου Πνεύματος. Τα τελευταία χρόνια, φίλοι ακροατέ, γίνεται πολύς λόγος για τη λειψιδρία. Από παλιά υπήρχε το πρόβλημα. Στις ημέρες μας παρουσιάζεται ακόμη οξύτερο. Καταστρέψαμε τον πλανήτη μας και μια από τις φοβερές συνέπειες της οικολογικής καταστροφής είναι και η λειψιδρία. Οι άνθρωποι θεοποίησαν τη γη και περιφρόνησαν τον ουρανό. Λησμόνησαν ότι ο ουρανός ποτίζει τη γη. Αν δεν βρέξει ο ουρανός την ευλογημένη βροχή, ο άνθρωπος θα πεθάνει από τη λείψα. Φαντάζεστε λειψιδρία που να οφείλεται όχι σε έλλειψη νερού, αλλά σε περιφρόνηση του υπάρχοντος άφθονου νερού? Φαντάζεστε να υπάρχει νερό και οι άνθρωποι να συλλέγουν για τις ανάγκες τους βούρκο? Κάτι τέτοιο συμβαίνει σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον, η πηγή της ζωής και της χάριτος. Δεν το δίνει με το σταγονόμετρο ο Θεός, πλουσιοπάροχα το χαρίζει. Ο ουρανός είναι καταράκτης του Αγίου Πνεύματος, αλλά εμείς, αντί να έχουμε Πνεύμα Άγιον, έχουμε Πνεύμα Άγριο. Αντί να ζητούμε το νερό του ουρανού, ζητούμε τη λάσπη και το βούρκο του κόσμου. Και το αποτέλεσμα, η δίψα παραμένει. Η δίψα δεν ικανοποιείται με τα βαλτόνερα του κόσμου. Δεν ικανοποιείται ρουφώντας το δηλητήριο. Ο κόσμος διψάει. Διψάει για χαρά. Διψάει για ζωή. Διψάει για την αλήθεια. Διψάει για την ενότητα. Διψάει για τη συνεργασία. Διψάει για την ειρήνη. Αλλά η δίψα για το Άγιο Πνεύμα,
το πνεύμα το Άγιον είναι η αενάως βρίουσα πηγή. Ας καταστήσουμε τον εαυτό μας δοχείου του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι και ο προορισμός μας, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ας γεμίσουμε από Πνεύμα Άγιο. Ας πλημμυρίσουμε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα γίνουμε σαν τους Αποστόλους. Θα μεταδίδουμε τη δροσιά του ουρανού σε τόσες ψυχές που η φωτιά της αμαρτίας και της πλάνης τις έχει κυκλωμένες. Πνεύμα Άγιον, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Ασπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός Εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

Υπάρχουν γεγονότα παράλληλα στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ή ορθότερα, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας εξηγούν, και έτσι είναι, η Παλαιά Διαθήκη εκβάλλει στην Καινή και η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει την Παλαιά. Και αυτό συμβαίνει διότι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φωτίζει το νου των ιερών συγγραφέων και των δύο διαθηκών, προκειμένου και αυτές να υπηρετήσουν το σχέδιο της οικονομίας του Θεού. Τούτο είναι εμφανές και σε ό,τι αφορά την εορτή της Πεντηκοστής. Και εδώ υπάρχει μια εξαίρετη δράση και τυπολογία στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία επαληθεύεται αφού λειτουργεί σωστικά στην Καινή Διαθήκη.

Η μέρα της Πεντηκοστής συμπίπτει πράγματι με τη συμπλήρωση 50 ημερών από του Πάσχα, δηλαδή από την Κυριακή της Αναστάσεως μέχρι και την εορτή της Κυριακής της Πεντηκοστής. Όμως, κατά το θεολόγο Γρηγόριο, ο 7 αριθμός, ο τιμόμενος παρά τη γραφή, εγέννησε και την τιμή της Πεντηκοστής, διότι ο αριθμός 7, επεξηγεί ο Άγιος, εθεαυτόν συντιθέμενος γεννά τον αριθμό πεντήκοντα μιας δεούσης ημέρας, δηλαδή το 7 πολλαπλασιαζόμενο με τον εαυτό του απολύγει στον αριθμό 50, έχοντας ανάγκη προσθήκης μιας ημέρας. Αυτή την πρόσθετη πολυσήμαντη ημέρα δανειζόμαστε κατά το θεολόγο εκ του μέλλοντος αιώνος. Ποια είναι αυτή? Τούτη αποκαλείται και είναι η 8η ημέρα. Τώρα, στον παρόντα αιώνα, διερχόμαστε την εβδομάδα της κρίσης. 6 ημέρες, δηλαδή 6 δημιουργικά διαστήματα πετήθηκαν για την κατασκευή του κόσμου, λέει η Αγία Γραφή. Τα Σάββατα ο Θεός ναπαύθηκε. Όμως, ενώ η πρώτη μέρα αποτελεί την αρχή της δημιουργίας στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή, η ημέρα αυτή προσλαμβάνει άλλο, παράλληλο, αλλά και νόημα. Παραμένει πάλι ως η πρώτη, αλλά και λογίζεται και ως η μία των Σαββάτων, δηλαδή η Αγία Κυριακή. Αυτήν την ημέρα εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Άρα η ημέρα αυτή, ενώ από τη μία δεν αθετείται ως η πρώτη της δημιουργίας, τελικά προβάλλεται και ως η πρώτη ημέρα ή και αδιάδοχος, κατά τον Νικήτα σχολιαστή, των μελώντων πραγμάτων. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Χριστός, καταλύοντας του θανάτου το κράτος, αναδεικνύεται ταυτόχρονα και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Με πολύ σαφήνεια διδάσκει τούτο το βέβαιο γεγονός και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας «Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού εν τη παρουσία αυτού». Αυτό δηλοποιεί ότι κατά τη βαρισίμαντη αυτή μέρα, όπως προϋπόθηκε, ενώ στην παλαιά οικονομία έχουμε την απαρχή της γέννησης της κτήσης, στην Καινή οικονομία σηματοδοτείται η απαρχή της ανακαίνησης του κόσμου, μιας αιώνιας αυθαρτοποίησης του κτιστού κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, που δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσει τροπή στην παλαιότητα και τη φθορά και που θα παραμείνει ακατάλητη και ανέσπερη, γιατί ουδεμία άλλη 8η εστί διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος.

αλλά το έργο τούτο της καινής κτήσεως, ενώ εγγενιάζεται στο πρόσωπο και το έργο του Χριστού και επισφραγίζεται με την Ανάστασή Του, γνωρίζει την τελείωσή Του στο πρόσωπο και στο ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της επιδημίας του Παρακλήτου επεξηγεί ο Κύριος στους μαθητές Του το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο Υπερώο, τονίζοντας «Συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς». Αυτός ο Παράκλητος είναι το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο μένει και πρέπει να παραμένει ως καθοδηγητής της αλήθειας της Εκκλησίας εις τον παρόντα αιώνα. Έτσι, κατά την Πεντηκοστή, έχουμε την έκχυση της χάρης του Παρακλήτου Πνεύματος και την επαναλειτουργία, όχι τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, όπως από κάποιους εσφαλμένα διατυπώνεται. Κατά την Πεντηκοστή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ουρανός ημίν γέγονεν η γη, εκ νέου, γιατί επεφύτησεν η του Πνεύματος χάρις». Γι' αυτό και πάλι είναι εορτή και πάλι πανήγυρης, υπογραμμή.

Πρέπει στα θέματα της ζωής της Εκκλησίας να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχουν αυτόνομα πράγματα. Αλλά το ένα θείο γεγονός εκβάλλει μέσα στο άλλο και όλα μαζί συγκροτούν το μυστήριο της Εκκλησίας, το οποίο απεργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Και για να γίνει σαφές και κατανοητό αυτό, επεξηγούμε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει βαπτιστεί μόνο και να αναμένει τη σωτηρία του, αν δεν δεχθεί και το χρίσμα και δεν μεθέξει και των υπολείπων μυστηρίων και γενικά της ζωής της Εκκλησίας. Τούτο ακριβώς συμβαίνει και σε όλα τα θεοπρεπή γεγονότα της οικονομίας του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός αποκαλεί το Άγιο Πνεύμα ως τον άλλον παράκλητον, που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο ένας παράκλητος, στο έργο του οποίου συνεργεί ο άλλος παράκλητος. Γι' αυτό και επισημαίνει ο Κύριος ότι το Άγιο Πνεύμα εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Επομένως και η Πεντηκοστή, η οποία πάλι συμβαίνει την καινή και ανέσπερον ημέραν, διαλαλεί και φέρει και μεταδίδει όλα τα γεγονότα του Χριστού και πρώτιστα διατρανώνει το κορυφαίο γεγονός της Ανάστασής Του. Βεβαίως εις της Αναστάσεως εστίν η Πεντηκοστή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, επεξηγεί ο ίδιος Πατέρας, και αφού κατέβηκε στο καταγόγιον, όπου η αμαρτία έριξε την Εκκλησία, την ευρύκε λιπόθυμη, γεμάτη πληγές και καθαρσίες, και την παρέλαβε, δεν την αηδίασε, την έλουσε, την περιποιήθηκε, τη στόλισε, δίνοντάς την με τα δικά του ρούχα, που παρόμοιά τους πουθενά δεν υπάρχουν, και της έδωσε τροφή, γενόμενος ο ίδιος τροφή για αυτή. Αλλά ανέμενε η Εκκλησία την επαναδραστηριότητά της την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και την ημέρα της Πεντηκοστής εχύνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει πνοή στην Εκκλησία και αρδεύει διαμέσου της ζωογονημένης πλέον Εκκλησίας πάσαν την κτήσιν, διότι συντρέχει το έργο του Χριστού.

Και επειδή τα θέματα αυτά είναι δύσκολα αλλά και συγχρόνως κέρια, θα μας βοηθήσει όσο είναι δυνατό να τα αγγίξουμε εδώ ο Μέγας Αθανάσιος με μια σχετική θεολογική τοποθέτησή του. Αν, λέει, ο Θεός Πατέρας, κατά την άρρητη τάξη και ζωή της Αγίας Τριάδος, είναι η πηγή από την οποία πηγάζουν ο Υιός δια της γεννήσεως και το Πνεύμα το Άγιο δια της εκπορεύσεως, τότε μόλις έχω την πηγή, έχω και τον ποταμό, έχω και το νερό. Έτσι ο Θεός Πατέρας εικονίζεται ως η πηγή. Ο Υιός παρομοιάζεται ως ο ποταμός που σχηματίζει η πηγή και το Άγιο Πνεύμα ως το νερό το οποίο φέρει ο ποταμός. Αυτό το παράδειγμα δηλώνει με ένα πτωχό βέβαια αλλά προσιτό στα ανθρώπινα τρόπο τις σχέσεις των θείων προσώπων και τις ενέργειές τους και στην κτήση, που σημαίνει ότι τα πάντα προέρχονται, πηγάζουν από τον Πατέρα, πραγματοποιούνται δια του Υιού και τελειούνται εν Αγίω Πνεύματι. Με το σχήμα τούτο αποβαίνει και για μας πιο κατανοητό το γεγονός της Πεντηκοστής, αφού ο Υιός ως ο ποταμός φέρει και διοχετεύει το νερό, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, μέσα στην κτήση. Η Πεντηκοστή λοιπόν επαληθεύει την παρουσία της Αγίας Τριάδος μέσα στον κόσμο και βεβαιώνει αυτό που ο μελωδός της Εκκλησίας μας καλεί να ψάλουμε, ότι «Ο Χριστός πυρσολαμπεί την σωτηρίαν, ειν η Αγία Τριάς οικονομεί, χαρίζον όλην την χάριν του Πνεύματος». Τούτο είναι και το νόημα. Πεντηκοστήν εορτάζομαι.

Κατ' επανάληψην ο Κύριος είχε βεβαιώσει τους μαθητάς του ότι μετά την ανάληψή του εις τους ουρανούς θα κατέπεμπε εις αυτούς το Πανάγιο Πνεύμα. Ιδιαιτέρως όλος κατά την αλυσμόνητο νύκτα του μυστικού δείπνου είχε είπει εις τους Αγίους Αποστόλους τους λόγους εκείνους: «Εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Δηλαδή, είναι συμφέρον δια σας να φύγω από τον κόσμο αυτόν. Εάν δεν αποθάνω επί του Σταυρού και δεν αναλυφθώ και πάλιν εις τους ουρανούς, δεν θα έλθει το Άγιο Πνεύμα. Εάν όμως εγώ προσφέρω την εξυλαστήριον θυσία του Σταυρού και αναλυφθώ εις τους ουρανούς, τότε θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα μένει μαζί σας αιωνίως». Ήταν λοιπόν ρητή και κατηγορηματική υπόσχεση του Κυρίου ότι θα κατέπεμπε το Άγιο Πνεύμα. Και όντως, κατήλθε ο Παράκλητος κατά την κοσμοϊστορική ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αλλά μεταξύ των γεγονότων των δύο μεγάλων ημερών, της Σταυρώσεως αφενός και της Πεντηκοστής αφετέρου, υπάρχει στενή, στενοτάτη σχέση και συνάφεια, η οποία υπάρχει και συνδέει το αποτέλεσμα με την αιτία. Εκφράζουν την αλήθεια αυτή οι λόγοι του Ιερού Ευαγγελιστού: «Ούπο ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Η αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θεία και μακαρία ζωή,

εις τον Άδη συνοθούντο και συνοστίζοντο αμέτρητη γενναία αμαρτωλών ψυχή αλύτρωτη, βαρυνόμενε με την ενοχήν και συνθλιβόμενε κάτω από το βάρος των αμαρτιών των. Εάν δε ήτο δυνατόν να παρατηρήσει κανείς την γην και τον Άδην, θα έβλεπε μία αναπέραντον έκταση κατεχομένην από τους πνευματικούς και σωματικούς νεκρούς. Θα έπρεπε να είπε τότε τους λόγους του προφήτου: «Εξήγαγε με πνεύματι Κύριος και έθηκε με εν μέσω του πεδίου της παιδιάδος, και τούτο ειν μεστόν ως θέων ανθρωπίνων, και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, ξηρά σφόδρα». Έτσι είχε καταντήσει η αποστατημένη ανθρωπότης όταν ο Κύριος καθυλώνετο εις των ζωοποιών σταυρών. Νεκρά πνευματικός, έχουσα ανάγκην νεκραναστάσεως, έχουσα ανάγκην ζωογονήσεως. Το πνεύμα όμως το Άγιον, το ζωοποιών, δεν ήταν δυνατό να κατέλθει στη γη εκ του ουρανού, εάν προηγουμένως δεν προσεφέρετο η σωτήριος, η λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου. Ποιος θεόπνευστος προφήτης θα έκραζεν εις την κρίσιμον εκείνη περίσταση προς το πνεύμα και με τη θλιβεράν υπόκρουση των κτύπων επί των ύλων που διατρυπούσαν τα σάρκας του θείου λυτρωτού, θα το εκάλει να κατέλθει εκ του ουρανού εις τη γη? Ποιος θα του έλεγεν ιδού η σωτήριος θυσία προσεφέρθη? Και λοιπόν ελθέ το πνεύμα και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτουσαν. Έλα, έλα πνεύμα ζωοποιών, έλα να φωτίσεις τα σκότη μας, έλα να θεραπεύσεις τα σπληγάς μας, έλα να παρηγορήσεις τα καρδίας μας, έλα να αναπτερώσεις τα ελπίδας μας, έλα να μας βεβαιώσεις ότι ο ουράνιος πατήρ δεν μας απεξένωσε της αγάπης του όπως μας ήξιζε, αλλά έχει ανοιχτά στα σαγκάλας του να μας υποδεχθεί ως αν μετανοούντας και επιστρέφοντας ασώτους ιούς. Έλα πνεύμα Πανάγιον, έλα.

και ήλθε. Και ειδού λοιπόν, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, άλλος ήχος ουράνιος και υπερθαύμαστος ακούεται, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, ο οποίος συνοδεύει και αναγγέλει την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος και την παρουσίαν και παραμονήν του εν τη Εκκλησία. Και είναι ο ήχος αυτός από του ουρανού κατά την ημέραν της Πεντηκοστής απάντησης εις τον άλλον εκείνον ήχον τον εκ της γης κατά την ημέραν της Σταυρώσεως. Το Πνεύμα του Θεού το ζωπιών, το ανακαινιστικών, το Άγιον εσύ την νεκρωμένη πνευματικός γη την Μεγάλη Παρασκευή. Και ειδού το Πνεύμα του Άγιον που αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, καταπέμπει ο ουρανός άνωθεν κατά την Αγίαν Πεντηκοστήν. Τότε την ημέρα της Σταυρώσεως προσεφέρθη η λυτρωτική θυσία, η σωτήριος και απαραίτητος δια να έλθει εις τον κόσμο η ζωοποιός και ανακαινιστική χάρις του Παρακλήτου. Τώρα την Πεντηκοστήν ο κόσμος καταλαμπρύνεται από την έκχυση των δωρεών και των χαρίτων του Παρακλήτου. Εάν δε το ανοσιούργημα της Σταυρώσεως κατά την Μεγάλη Παρασκευή συνοδεύθη από το σκότος επί πάσαν τη γην, αλικάθοδος του Παρακλήτου κατά την Πεντηκοστήν συνοδεύθη από τα σπυρήνας γλώσσας που φανερώνουν των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος.

ασκύψομεν όσον μπορούμεν βαθύτερα, ας ταπεινωθούμεν ευλαβώς ενώπιον της απείρου σοφίας και αγαθότητος και δυνάμεως του Θεού μας, και μαζί με την ευγνωμοσύνη μας δια την σωτήριον υπερημών θυσίαν του Κυρίου, ας του αναπέμπομεν ολόθερμον ευχαριστίαν και δια τα δώρα του παρακλήτου, τον οποίον ευδόκησε να καταπέμψει στην Εκκλησία κατά την ημέραν της Αγίας Πεντηκοστής, και ας τον οικετεύομεν. Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας, τούτο αγαθέ μη αντανέλησα φημών, αλλά εγγένισον ημίν της δεωμένης σου. Αμήν.

Δελτίο τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

0: Χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Έχουμε πει εις το παρελθόν ότι η Αγία μας Εκκλησία είναι Εκκλησία Θαυμάτων. Ελάτε να παρακολουθήσουμε ένα θαύμα το οποίο είχε ο Χριστός προαναγγείλει και είχε υποσχεθεί στους μαθητάς του. Και αυτό είναι το θαύμα της Πεντηκοστής. Θαύμα θαυμάτων είναι η Πεντηκοστή. Ο υμνοδός ψάλλει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και το ακούμε εις την αρχή της εκπομπής.

Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι όσοι είχαν πιστεύσει στον Κύριον Ιησού Χριστόν ήσαν συγκεντρωμένοι στο Υπερώον των Ιερουσολύμων. Το Υπερώον ήταν ένα ευρύχωρο διαμέρισμα εις το επάνω σπίτι. Ίσως ήταν το ίδιο που είχε γίνει και ο μυστικός δείπνος. Εις αυτόν τον χώρον συνέβησαν τα μοναδικά και θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής αναφέρει περιληπτικώς τι ακριβώς έγινε και θα δούμε πώς περιγράφει τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα που αποτελούν το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής. Όπως συνήθως θα επισυνάψουμε και την απόδοση του νοήματος μετά την εμελή απαγγελία του αποστολικού αναγνώσματος.

Ακούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες οι Απόστολοι, ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήθη

και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσεως υπηρός. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτόν. Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα

Ιερουσαλήμ, κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκουον εις έκαστος τη δία διαλέκτο λαλούν τον αυτόν. Εξίσταντο δε

Ucidu pandes utis in illa lundes Galilei, che possimis ac uomen ecastos ti via dialecto imon en ie genithimen, Parthi και Μίδη και Λαμίτε και κατοικούντες την

Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της κατακυρίας.

μαζί με τις πολύτιμες συμβουλές και διδασκαλίες που ο Κύριος είχε απευθύνει στους Αγίους μαθητές του κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου, τους είχε δώσει και μία πολύ σπουδαία υπόσχεση. Ποια ήταν αυτή η υπόσχεση? Ότι μετά την ένδοξη Ανάσταση και τη θριαμβευτική ανάληψή του στους ουρανούς, θα τους έστεινε το Άγιο Πνεύμα για να μένει μαζί τους στην Εκκλησία αιωνίως. Την ίδια αυτή υπόσχεση επανέλαβε και κατά την ημέρα της αναλήψεώς του. «Καθίστε», τους είπε, «στην Ιερουσαλήμ και περιμένετε έως ότου σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, που θα σας χαρίσει θείο φωτισμό και δύναμη εξύψους». Αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου είχαν υπόψη τους οι Άγιοι Απόστολοι, και γι' αυτό όλοι μαζί ενωμένοι περίμεναν πότε θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του διδασκάλου τους. Οι ημέρες περνούσαν η μία κατόπιν της άλλης. Είναι τώρα η δεκάτη ημέρα από την Ανάληψη και η πεντηκοστή από την Λαμπροφόρου Ανάσταση, και οι ευλογημένοι μαθητές του Σωτήρος είναι όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με μια ψυχή και μια καρδιά στο ίδιο μέρος. Πιθανόν στο ίδιο υπερόο της Ιερουσαλήμ, όπου τελέστηκε ο μυστικός δείπνος. Όλοι φέρνουν το νου τους τις δύες διδασκαλίες του διδασκάλου και προσεύχονται. Αλλά τι συμβαίνει? Ξαφνικά, χωρίς κανείς να το περιμένει, ακούγεται να κατεβαίνει ήχος από τον ουρανό, σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος με πολύ ορμή. Και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι που βρίσκονταν οι μαθητές. Συγχρόνως όλοι όσοι ήσαν εκεί είδαν να διαμεράζονται στον καθένα γλώσσες παρόμοιες με φλόγες πυρός. Στον καθένα κάθισε και από μία γλώσσα. Η υπόσχεση του αναληφθέντος διδασκάλου εκπληρώθηκε. Αυτός έστειλε από τον ουρανό σαν πύρινες γλώσσες το Πανάγιο Πνεύμα στους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους και σε όλη την Εκκλησία του. Και τότε εκείνοι γέμισαν από τις χάριτες και την εξαγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ευθύς αμέσως οι μέχρι προολίγου αγράμματοι αλλοιείς της Γαλιλαίας άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες που προηγουμένως δεν γνώριζαν. Το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε και τους οδηγούσε να ομιλούν και να διδάσκουν το λαό θείες και ουράνιες διδασκαλίες. Το πράγμα ήταν πρωτοφανές και εκπληκτικό. Δεν ήταν δυνατόν να μείνει κρυφό. Τη βοή εκείνη που ακούστηκε όταν κατήλθε το Άγιο Πνεύμα την άκουσαν όλοι όσοι βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί, ούτε μόνον οι συνηθισμένοι κάτοικοι της πόλεως. Λόγω της εορτής της Πεντηκοστής είχαν έρθει από τα διάφορα μέρη της γης που ζούσαν διασκορπισμένοι οι Ιουδαίοι πλήθη πολλά, καθώς επίσης και άλλοι από διάφορα έθνη οι οποίοι είχαν προσιλητιστεί στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Έτσι λοιπόν υπήρχαν τότε στην Ιερουσαλήμ άνθρωποι από Παρθία, χώρα που βρισκόταν νότια της Κασπίας θάλασσας, άλλοι από τη Μηδία, γειτονική χώρα της Παρθίας, άλλοι από τα παράλια του Περσικού κόλπου ονομαζόμενοι Ελαμίτες, άλλοι από τη Μεσοποταμία, άλλοι από την Ιουδαία, άλλοι από την Καπαδοκία, άλλοι από τον Πόντο και την Ασία, άλλοι από τη Φρυγία και την Παμφιλία που βρίσκονται στη Μικρά Ασία, και άλλοι από την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης που είναι δυτικά της Αιγύπτου. Εκτός από όλους αυτούς διέμεναν τότε στα Ιεροσόλυμα και πολλοί Ρωμαίοι πολίτες, είτε εκγενετής Ιουδαίοι είτε ιδωλολάτρες, που προσελκύστησαν στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Ήταν ακόμη τότε στην Ιερουσαλήμ και άνθρωποι από την Κρήτη και την Αραβία. Όλοι αυτοί λοιπόν, όταν άκουσαν τη βοή του ανέμου, μαζεύτηκαν για να μάθουν τι συνέβη. Τους κατέλαβε σύγχυση και κατάπληξη όταν άκουσαν τους πνευματοφόρους μαθητές του Κυρίου να γνωρίζουν και να μιλούν τις διάφορες γλώσσες
που μιλούσε όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων. Γεμάτη απορία και θαυμασμό έλεγε ο ένας τον άλλο. Αυτοί που μιλούν όλες αυτές τις γλώσσες δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πότε έμαθαν να μιλούν τόσες γλώσσες ώστε εμείς όλοι να τους ακούμε να κηρύττουν στη γλώσσα μας τα μεγαλεία και θαυμαστά έργα του Θεού? Πότε έμαθαν να μιλούν τις γλώσσες οι μαθητές του Κυρίου? Σε μία μόνο στιγμή. Το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε και τους δίδαξε και τους έδωσε σοφία και δύναμη. Αυτοί κήρυξαν τότε στα πλήθη των ανθρώπων της Ιερουσαλήμ και πολλοί από αυτούς πίστεψαν και σώθηκαν. Οι ίδιοι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου κήρυξαν έπειτα σε όλα τα γνωστά τότε έθνη το Ευαγγέλιο του Χριστού και οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι αρνούνταν την ειδωλολατρία και πίστευαν στον αληθινό Θεό. Κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και τη δύναμη του κηρύγματος των Αποστόλων. Το Άγιο Πνεύμα τους έκανε πανσόφους. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει κατά τη σημερινή ημέρα τον ωραίο ύμνο δοξολογώντας τον Χριστό, ο οποίος έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και αυτοί με το κήρυγμά τους οδήγησαν στην αληθινή πίστη όλους εμάς. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος φανερώνεται με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος. Ένας θαυμάσιος δογματικός ύμνος συνδυάζει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θα τον παραθέσουμε στην συνέχεια. Πρώτα το κείμενο, ύστερα την ερμηνεία και τέλος την μουσική εκτέλεση. Δεύτε λαΐ, την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί, συναγείο πνεύματι. Πατήρ γαρ αχρόνος εγέννησεν Υιόν, συναίδιον και σύνθρονον, και πνεύμα Άγιον ειν εν το Πατρί, συνεό δοξαζόμενον. Μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέραν εγνώκαμεν και το Πνεύμα του Άγιον επεδίμησεν εν κόσμου. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον. Τριάς Αγία δόξαση και η ερμηνεία. Ελάτε όλοι οι πιστοί και ορθόδοξοι λαοί να προσκυνήσουμε την τρισυπόστατον θεότητα, δηλαδή τον Υιόν που είναι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Και προσέξτε τώρα να δείτε ποια είναι η αλήθεια και το σωτήριον δόγμα της θεότητος. Ο Πατήρ αχρόνος και πριν να υπάρξει χρόνος εγέννησε τον Υιόν, ο οποίος είναι συναίδιος και σύνθρονος με τον Πατέρα και Πνεύμα Άγιον ήταν με τον Πατέρα, δοξαζόμενον μαζί με τον Υιόν. Και τα τρία πρόσωπα της θεότητος είναι μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, την οποία όλοι την προσκυνούμε και ομολογούντες την πίστη μας λέγομεν. Άγιος είναι ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού του και με την συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός είναι ο Υιός, δια του οποίου εμείς οι άνθρωποι εγνωρίσαμε τον Πατέρα και δια του οποίου Ιησού Χριστού το Πνεύμα του Άγιον ήλθε και επιδήμησε εις τον κόσμο. Άγιος αθάνατος είναι το παράκλητον Πνεύμα, το οποίον από τον Πατέρα εκπορεύεται και εις τον Υιόν αναπαύεται. Ω Τριάς Αγία, Τριάς Παναγία, ο μόνος αληθινός Θεός μας, ο προσκυνητός και λατρευτός Κύριός μας, να είσαι δοξασμένος εις τους αιώνας και από όλες τις γενναίες και τα έθνη των ανθρώπων.

Πολλά είναι τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε από τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Θα προσέξουμε ένα που αναφέρεται στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ποιο είναι αυτό? Τι μας λέγει περί αυτού το Θεόπνευστον κείμενον? «Εν το συμπληρούσε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι ομοθυμαδών επί το αυτό. Κατά την Πεντηκοστήν, όλοι οι πιστοί ήσαν συγκεντρωμένοι εις τον αυτόν τόπον». Κυρίως όμως πρέπει να δώσουμε σημασία εις την λέξη ομοθυμαδών, δηλαδή δεν ήσαν απλώς εις τον αυτόν τόπον όλοι οι πιστοί, αλλά είχαν τις ίδιες διαθέσεις και την ιδίαν πίστη. Ήσαν όλοι προσευχόμενοι και περίμεναν την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού. Όλοι ενωμένοι με την ιδίαν πίστη εις τον Χριστό. Αυτό είναι και το δίδαγμα που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Δηλαδή θα κάνουμε λόγον περί της ενότητος των πιστών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πάντοτε την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Περί αυτού λοιπόν θα ομιλήσουμε στη συνέχεια. Πόσον απαραίτητος είναι η ενότηση μεταξύ των πιστών, φαίνεται από το ότι ο Χριστός προσευχήθηκε δια την ενότητα. Το θεώρησε απαραίτητο να είναι οι πιστοί ενωμένοι. Εις την αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος απευθύνει επανειλημμένος το αίτημα της ενότητος εις τον ουράνιον πατέρα του. Προσέξτε τι είπε ο Κύριος εις την αρχιερατική του προσευχή. Και η ερμηνεία. «Σε παρακαλώ για όλους αυτούς, δια να είναι όλοι ένα δια της αγάπης και ομοφροσύνης που θα κυριαρχεί μεταξύ τους. Καθώς εσύ Πάτερ είσαι ενωμένος με εμένα και εγώ είμαι ενωμένος με σένα, λόγω του ότι έχουμε και οι δύο την αυτήν ουσίαν και φύσιν, έτσι σε παρακαλώ να είναι και αυτοί ένα δια της κοινωνίας και ενώσεώς τους με εμάς, δια να πιστεύσει ο διηρημένος και διχασμένος μεταξύ του κόσμος που θα βλέπει το καταπληκτικό αυτό θαύμα της διαιμού ενότητος και συμφωνίας τους ότι εσύ με απέστειλες. Με εδόξασες και ως άνθρωπον, αφού δια της ανθρωπίνης φύσεώς μου εφανέρωσες την θείαν φύση μου ως Υιού σου μονογενούς γεμάτου χάριν και αλήθειαν. Και εγώ την δόξαν αυτήν της Υιότητος την οποίαν και εις την ανθρωπίνη μου φύση έδωκες, την έδωκα και εις αυτούς, εχάρισα και εις αυτούς την υιοθεσία και τους κατέστησα συμμετόχους της θείας και ενδόξου ζωής μας, δια να είναι μεταξύ τους ένα, καθώς και εμείς είμαστε ένα. Θα συντελεστεί δε η ενότητα αυτή με το να ζω εγώ μέσα εις τον καθένα από αυτούς και να τους ενώνω εις ένα ηθικό σώμα, ενώ συγχρόνως θα υπάρχεις κι εσύ ως φυσικός πατήρ μου μέσα μου. Έτσι θα είναι τελειοποιημένη εις ομόνιαν και αγάπην και ένωσιν μεταξύ τους, δια να γνωρίζει ο κόσμος που θα ελκύεται και θα καταπλήτεται από την πρωτοφανή αυτήν και μοναδική ενότητα ότι εσύ με απέστειλες. Όσοι δε από τους ανθρώπους του κόσμου θα προσελκύονται εις την πίστη, θα αισθάνονται εκ πείρας ότι αγάπησες αυτούς οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί μου όπως αγάπησες εμένα. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η ενότηση και όμως είναι αναγκαιοτάτη. Εάν θέλουμε να κυριαρχεί μεταξύ μας η ενότηση, πρώτα πρέπει να υπάρχει η αγάπη, διότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η ενότηση χωρίς την αγάπη. Η βάση επάνω στην οποία θα στηριχθεί η ενότηση είναι η αγάπη. Αυτοί ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί αγαπητοί αδελφοί. Είχαν απαλλαγεί από το εγωιστικό φρόνημα και ήσαν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Δι' αυτό και ήσαν ενωμένοι μεταξύ τους. Μπορούμε και εμείς να τους μοιάσουμε με την χάρη του Θεού, να αποβάλουμε αυτό το ολέθριο φρόνημα. Ο Θεός να μας αξιώσει. Το τέλος της εκπομπής αυτής θα είναι μια ευχή να μελετήσουμε την ζωή των πρώτων χριστιανών και να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Την ερχομένη εβδομάδα θα επικοινωνήσουμε την ίδια ημέραν και ώραν και εύχεσαι να μας φωτίσει ο Θεός να συνεχίσουμε την πνευματική επικοινωνία. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε εν Κυρίω.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Είναι κάποια κορίτσια που φαίνεται πως άφησαν εποχή τον καιρό που ζούσαν στον τόπο τους. Και συνέβη να συγκινήσουν και ξενομερίτες, όχι μόνο συντοπίτες τους. Αυτοί όμως, γνωρίζοντας όχι τόσο πολλά για αυτές, τις αναγνώρισαν μόνο από την καταγωγή τους. Και έτσι τις τραγούδησαν. Πρώτη λοιπόν από τη σημερινή μας εκπομπή πέρασε μια Αδριανουπολίτισσα, Εντυρνέ στα τουρκικά, η φημισμένη πατρίδα. Και άρα η Δυρνηλούδα, Θρακιστή, η μικρή Αδριανουπολίτισσα. Με αυτήν ανοίξαμε το σημερινό χορό από όμορφες κοπέλες και αμέσως επόμενη μια Καραγατσιανή.

Το Κάραγα το έχουμε ξαναπεί, είναι προάστιο της Ανδριανούπολης και αφήνουμε εκείνα τα μέρη για να βρεθούμε στην περιοχή της Λάρισας και των Τρικάλων, ακολουθώντας το χαριτωμένο βήμα μιας πέρδικας και μιας τριγώνας. Είμαστε στη Θεσσαλία.

Την μεγάλη Σοφία Κολλητήρη διαδέχεται τώρα η Νίτσα Τσίτρα, που μας πάει στην κοντινή μας Γαλάτιστα, από όπου και η Γαλατσιανούδα που έγινε τραγούδι.

Εδώ τώρα στο τραγούδι που ακολουθεί έχουμε και ακριβέστατη καταγωγή αλλά και όνομα. Πρόκειται για την Βασίλο, την Καλαματιανή και ειδικά από την Μικρομάνη. Δόμνα Σαμιούκ.

Αγγειόκαστρο ονομάζεται επίσημα το Τσανάκαλε, έτσι όπως το ξέρουμε όλοι, και από εκεί είναι η περίφημη Τσανακαλιώτισσα που άφησε το στίγμα της έντονα στη μουσική ιστορία.

μετά από τόσα ωραία κορίτσια που έκαναν αθάνατη και την πατρίδα τους μέσα από τους στίχους αυτών των τραγουδιών, εμείς σας αποχαιρετούμε με μια ωραία ηλιότησα.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου. Μετάφραση Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Συνέβη να μείνω μια νύχτα, συνεχίζει τη διήγησή του ο προσκυνητής μας, σε ένα ταταρικό χωριό. Τη στιγμή κατά την οποία έφθασα και έμπαινα μέσα, είδα ένα ρωσικό αμάξι και τον αμαξά έξω από το παράθυρο μιας από τις καλύβες. Τα άλογα έβοσκαν εκεί γύρω. Ευχαριστήθηκα, επειδή παρότι το χωριό ήταν μουσουλμανικό, θα έμενα τη νύχτα με τους περαστικούς αυτούς χριστιανούς. Επλησίασα και ρώτησα πού επήγαιναν. Έμαθα δε ότι εταξίδευαν από το Καζάν προς την Κρυμαία. Όταν μιλούσα με τον αμαξά, ο κάτοχος του αμαξιού έσυρε τις κουρτίνες, με κοίταξε μέσα από το αμάξι και είπε: «Θα μείνω και εγώ τη νύχτα εδώ, μα δεν ετόλμησα να μπω σε καμιά από αυτές τις ταταρικές καλύβες, γιατί είναι απέσιες. Θα κοιμηθώ λοιπόν μέσα στο αμάξι». Έπειτα βγήκε έξω και κάναμε μια βόλτα κουβεντιάζοντας κάτω από την εξαιρετική αστροφεγγιά. Μου έκανε ένα σωρό ερωτήσεις, αλλά μου είπε και για τον εαυτό του τα ακόλουθα. Μέχρι τα 65 μου χρόνια ήμουν πλοίαρχος εις το ναυτικό, αλλά όπως προχωρούσε η ηλικία μου, με κατέλαβε μια δυνατή ισχυαλγία θεράπευτη. Για τον λόγο αυτόν απεχώρησα από την υπηρεσία και ζούσα σε μια αγρέπαυλη της συζύγου μου στην Κρυμαία. Η γυναίκα μου όμως δυστυχώς ήταν πολύ ιδιότροπη και φοβερή χαρτοπαίκτης. Με παράτησε λοιπόν μόνο μου και άρρωστο, επήρε όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού και το υπηρετικό προσωπικό και πήγε να μείνει στο Καζάν με την κόρη της, που ήταν πανδρεμένη με ένα δημόσιο υπάλληλο. Το μόνο που μου άφησε ήταν ένας υπηρέτης βαφτιστικός μου, 8 ετών παιδάκι. Έμεινα 3 ολόκληρα χρόνια στην κατάσταση αυτήν. Το παιδάκι που ήταν κοντά μου ήταν έξυπνο και εργατικό. Με περιποιήτο μου μαγείρευε, άναβε τη σόμπα και μου έφτιαχνε το σαμοβάρι. Αλλά συγχρόνως ήταν πολύ ζωηρό και έκανε ένα σωρό ζημιές. Εκτυπούσε απρόσεκτα τις πόρτες, εφώνασε και με ενοχλούσε υπερβολικά. Όπως ήμουν άρρωστος, ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος, άρχισα να διαβάζω συνεχώς. Έπεσε δε στα χέρια μου, ευτυχώς, ένα θαυμάσιο βιβλίο για την προσευχή του Ιησού, γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Το εδιάβαζα συνεχώς και επανειλημμένος και συνήθισα αρκετά την προσευχή. Αλλοβαπτιστικός μου με τη φασαρία του μου διασπούσε την προσοχή συνεχώς και ούτε συμβουλές ούτε τιμωρίες ή μπορούσαν να έχουν καμιά επίδραση επάνω του. Τέλος, εφήρμοσα την ακόλουθη μέθοδο. Τον έβαλα να κάθεται σε ένα κάθισμα δίπλα μου και τον υποχρέωνα να απαγγέλει την επίκληση του Ιησού Χριστού χωρίς καθόλου να σταματά. Στην αρχή αντέδρασε πάρα πολύ, όπως ήταν φυσικό, και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την αποφύγει. Εγώ όμως επήρα μια βέργα και τον εφοβέριζα να υπακούσει και να υποταχθεί. Έτσι έλεγε την επίκληση χωρίς τη θέλησή του, ενώ εγώ ή έλεγα το ίδιο μαζί του ή διάβαζα από το βιβλίο του Αγίου Γρηγοριού. Μόλις το παιδί σταματούσε, του έδειχνα το ξύλο που εκρατούσα και έτσι εφοβόταν και εξακολουθούσε. Με αυτόν τον τρόπο εγλίτωνα από τις φασαρίες του και βασίλευε η ησυχία στο σπίτι μου. Έπειτα από κάμποσο χρονικό διάστημα αντιλήφθηκα ότι η απειλή της βέργας ήταν περιττή, επειδή το παιδί υπάκουε πρόθυμα πια σε ό,τι του έλεγα. Παρατήρησα δε ακόμη ότι ο χαρακτήρας του είχε μεταβληθεί. Είχε πάυσει να είναι ενοχλητικό ή το ήρεμο και γλυκή και έκανε τις δουλειές στο σπίτι καλύτερα από κάθε άλλη φορά.
Άρχισα λοιπόν με ευχαρίστηση να του αφήνω περισσότερη ελευθερία. Ποιο δεν νομίζεις ότι ήταν το αποτέλεσμα? Άκουσε λοιπόν. Συνήθισε τόσο πολύ την προσευχή του Ιησού, ώστε την έλεγε συνεχώς όλη μέρα, χωρίς πια κανείς να του την επιβάλλει. Όταν τον ερώτησα σχετικώς με αυτό, μου είπε ότι καταλαβαίνει μέσα του μια ακατανίκητη όθηση και επιθυμία να τη λέγει ακατάπαυστα. «Και τι αισθάνεσαι όταν λέγεις την προσευχή?» τον ξαναρώτησα. «Τίποτε», μου απάντησε. «Καταλαβαίνω μόνον ότι είναι καλό να τη λέγω». «Τι εννοείς όταν λες ότι είναι καλό να τη λέγεις?» «Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς». «Εννοείς ότι σε κάνει να αισθάνεσαι χαρά?» «Ναι, χαρά, πολύ χαρά», απήντησε. Ήταν 12 ετών όταν εκηρύχθηκε ο Κρυμαϊκός πόλεμος και εγώ μετεφέρθηκα από την Κρυμαία στο Καζάν, τον επήρα μαζί μου. Έμεινε με τους άλλους υπηρέτες στην κουζίνα, αλλά πολύ τον εστεναχωρούσαν οι φασαρίες τους. Ήρθε και μου παραπονέθη ότι οι άλλοι με τα παιχνίδια τους και τις κοροϊδίες τον εμπόδιζαν από την προσευχή. Τέλος, ύστερα από 3 μήνες, ήρθε και μου είπε: «Θα φύγω για τον τόπο μου, γιατί υποφέρω πάρα πολύ από τη φασαρία». «Και πώς θα ταξιδέψεις μόνος σου μια τόσο μεγάλη απόσταση?» του είπα. «Περίμενε και θα σου πάρω μαζί μου όταν θα πάγω κι εγώ». Την άλλη μέρα ο βαπτιστικός μου αυτός εξαφανίστηκε. Εφάγαμε τον τόπο να ψάχνουμε, αλλά ο μικρός πουθενά δεν ευρέθη. Τέλος έλαβα ένα γράμμα από την Κρυμαία, από τους ανθρώπους μας που εργάζονταν στα κτήματά μας εκεί, που μου ανήγγυλαν ότι το παιδί ευρέθη πεθαμένο μέσα στο ακατοίκητο σπίτι την Δευτέρα της Λαμπρής, 4 Απριλίου. Ήταν ξαπλωμένο στο δάπεδο του δωματίου του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του. Εφορούσε το ίδιο ελαφρό σακάκι του, όπως και στο σπίτι όταν έκανε τις διάφορες δουλειές. Έτσι όπως το βρήκαν, το έθαψαν με συγκίνηση στον κήπο. Όταν έλαβα αυτά τα νέα, επήγα πραγματικά να χάσω το μυαλό μου. Πώς έφτασε ο μικρός τόσο σύντομα από τα Ουράλια στην Κρυμαία? Τον εχάσαμε στις 26 Φεβρουαρίου και ευρέθηκε νεκρός στις 4 Απριλίου. Μόνον ένας ταξιδιώτης με του Θεού τη βοήθεια και με καλά άλογα θα μπορούσε να καλύψει σε ένα μήνα την απόσταση αυτή, που είναι 3.200 χιλιόμετρα, βαδίζοντας 100 χιλιόμετρα περίπου την ημέρα. Χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς ταξιδιωτική άδεια. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος ταξιδιώτης τον επήρε στο αμάξι του, και πάλι μια τέτοια ευκαιρία δεν μπορεί παρά να οφείλεται εις του Θεού την επέμβαση και τη χάρη. Ο βαπτιστικός μου αυτός απέλαυσε τους καρπούς της προσευχής, συνεπλήρωσε ο Κύριος αυτός, και προσέθεσε: «Εγώ όμως, πεπειραμένος και γέρος άνθρωπος, δεν έφτασα ακόμη στο ύψος που έφτασε εκείνος». Έπειτα από λίγο του είπα: «Το βιβλίο του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά, που μου αναφέρατε προηγουμένως ότι το διαβάσατε, είναι σπουδαίο, το γνωρίζω κι εγώ, αλλά πραγματεύεται μόνο για την προφορική προσευχή του Χριστού. Πρέπει όμως να διαβάσετε τη Φιλοκαλία. Εκεί δε θα βρείτε τα πάντα για να μελετήσετε πώς να αποκτήσετε την πνευματική προσευχή του Ιησού Χριστού στο μυαλό και την καρδιά, και θα διδαχθείτε ακόμη πώς να γευθείτε του γλυκού καρπού της». Του έδειξα συγχρόνως και το ίδιο το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Ευχαριστήθηκε από τη συμβουλή μου και υπεσχέθη ότι θα αγοράσει και αυτός ένα αντίτυπό της, ενώ εγώ αναλογιζόμουν μέσα στο μυαλό μου τους τρόπους με τους οποίους οι δύναμες του Θεού
εκδηλώνεται διαμέσου της προσευχής αυτής. Πως η σοφία και διδαχή υπήρχε εις την ιστορία που μόλις είχα ακούσει. Η Ράβδος έκανε ώστε να διδαχθεί η προσευχή στο παιδί, ενώ έπειτα απετέλεσε παρηγοριά και βοήθεια εις αυτό. Δεν είναι λοιπόν οι θλίψεις μας και οι δοκιμασίες που συναντούμε στο δρόμο της προσευχής όπως η Ράβδος εις του Θεού τα χέρια. Προς τι λοιπόν να τρομάζουμε και να ενοχλούμεθα όταν ο ουράνιος πατέρας μας από απέραντη αγάπη επιτρέπει διάφορες θλίψεις, αφού εκείνες μας παροτρύνουν εις το καλό και εις την προθυμία να μάθουμε τον τρόπο πώς να προσευχόμεθα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ανέκφραστη παρηγοριά για τον καθένα μας. Όταν ετελείωσα λέγοντας όλα αυτά εις τον εξομολόγο μου, πρόσθεσα: «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, εφλιάρισα πάρα πολύ και οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν φλιαρία και την πνευματική συνομιλία ακόμη όταν εκείνη διαρκεί πάρα πολύ. Είναι πια καιρός να πάγω και να συναντήσω το συνταξιδιώτη μου, να φύγουμε για την Ιερουσαλήμ. Εύχομαι για μένα τον άθλιο αμαρτωλό, ο Θεός με το έλεος του να ευλογήσει το ταξίδι μου». «Με όλη μου την καρδιά το εύχομαι αυτό, αδερφέ μου», απήντησε. «Ήθε η χάρις του Θεού που αγαπά τα πάντα να φωτίσει το δρόμο σου και να σε συνοδεύσει σε όλο το διάστημα του μακρινού σου ταξιδιού, όπως ο άγγελος Ραφαήλ συνόδευσε τον Τοβία».

0: Δελτίο τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του Ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ιερά Μητρόπολη, Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη, Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λιψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου 7 το απόγευμα πανηγυρικός ασπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 6.30 το πρωί όρθρος πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχαιρατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχαιρατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Το θέμα μας σήμερα είναι αιμονές ή ψυχαναγκασμοί. Τι κρύβουν στη ζωή μας. Έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της 4Ε την κυρία Αναστασία Βαρσαμοπούλου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Ειδίκευση έχει στην νευροανάπτυξη, αλλά και κοινωνική θεολόγος με ειδίκευση στην ποιμαντική ψυχολογία. Όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε για άλλη μια φορά στην όμορφη ζωή.
1: Και εγώ ευχαριστώ για ένα εξίσου σημαντικό θέμα και σήμερα που μπορούμε να αναπτύξουμε και αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους και το βλέπω αυτό από την προσέλευση των ανθρώπων στο γραφείο μου που πίσω από κάποια άλλα προβλήματα επιφανειακά που γι' αυτά έρχονται, κρύβονται αιμονές και ψυχαναγκασμοί που δεν το έχουν αντιληφθεί στη διάσταση που το βιώνουν.
0: Ξέρετε, κυρία Βαρσαμοπούλου, εγώ έτσι άκουγα κάποιες ομιλίες σας, κάποιες παρουσιάσεις σας και όταν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, διάβασα κάποια πράγματα. Μέσα από τις ομιλίες σας λέγατε κάποια πράγματα ότι είναι ψυχαναγκασμοί και ήταν τρομακτικό, γιατί λίγο πολύ κάποια πράγματα όλοι τα έχουμε. Θα ήθελα να μας δώσετε έναν ορισμό. Τι είναι αιμονή, τι είναι ψυχαναγκασμός? Λέγατε για παράδειγμα ότι είναι το να πιάνουμε το χερούλι με ένα χαρτομάντιλο γιατί φοβόμαστε τα μικρόβια. Δώστε μας έτσι κάποιους ορισμούς για αυτούς τους δύο όρους.
1: Πολύ ευχαρίστω. Αιμονή είναι μια άκαμπτη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, όπου θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε σκεφτεί εμείς στο μυαλό μας, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς, να έχει επιτυχία αυτό που κάνουμε, να μην κινδυνεύουμε. Δηλαδή δίνουμε την έννοια στην συμπεριφορά μας, ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς αναπτύσσουμε, το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο όμως, δεν είναι τυχαίο, ό,τι προκύψει, να μην ξεφύγουμε, να επαναλαμβάνουμε κινήσεις, συμπεριφορές, επιλογές, γιατί αυτό πιστεύουμε θα μας προστατεύσει. Ή θα προστατεύσει εμάς ή θα προστατεύσει έναν δικό μας άνθρωπο. Και άμα δεν το κάνουμε με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, με το συγκεκριμένο τρόπο, τότε θα συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό.
0: Έτσι το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Έτσι το έχει ο εγκέφαλος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αποφασίζει ο εγκέφαλος ότι θα πούμε για ποιο λόγο βέβαια φτάνει σε αυτό το σημείο. Και αυτό είναι αιμονή. Η αιμονή είναι κάτι που επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, είναι άκαμπτο και είναι συνήθως

0: εκεί που θα πάμε, μας κάνει να μένουμε πίσω, εγκλωβισμένοι στο σπίτι, χωρίς κοινωνικοποίηση, και πολλές φορές μας βγάζει και έξω από τη διαδικασία της εργασίας. Έτσι λοιπόν ανάγεται στις αγχώδεις διαταραχές.
1: Μάλιστα,
0: οι αιμονές και οι ψυχαναγκασμοί ανάγονται στις αγχώδεις διαταραχές. Εκείνη τη στιγμή βιώνει μια πολύ μεγάλη ένταση το σώμα, που το λέμε άγχος. Το άγχος, όπως λέμε, είναι μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, που έρχεται μετά η λογική να πει ότι για να ηρεμήσεις εσύ που τώρα είσαι έτσι, πρέπει να κάνεις μια ιεροτελεστία. Να πιάσεις το πόμολο με ένα μαντίλι, με μια χαρτοπετσέτα, γιατί αν δεν το πιάσεις μπορεί να μολυθείς.
1: Δηλαδή από αυτό το απλό πράγμα μπορεί να οδηγηθούμε σε κάτι πιο δύσκολο, καταστρεπτικό, όπως είναι αυτές οι διαταραχές, οι αγχώδεις.
0: Και όχι μόνο καταστρεπτικό για μας, αλλά και για τους άλλους. Διότι μας απομακρύνει από τις σχέσεις μας. Καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Γιατί όταν εμείς ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος δίπλα μας θα κάνει το ίδιο πράγμα που θα πρέπει να μοιραστούμε μαζί, με τον δικό του τρόπο, τον υγιή. Mm-hmm. Εμείς δεν θα μπορούμε να ακολουθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα μένουμε πίσω. Δεν θα μπορούμε να ενταχθούμε. Και βέβαια οι ψυχαναγκασμοί ξεκινάνε, και οι αιμονές, ότι εγώ έτσι πρέπει να το κάνω, με αυτόν τον τρόπο, είναι άπειρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το εύρος αυτών των συμπεριφορών. Μπορεί να ξεκινάει από το νοικοκυρά να θέλει το μαξιλαράκι πάνω στον καναπέ να είναι με τον αλφα τρόπο, στην συγκεκριμένη θέση, και όχι λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά. Μπορεί να είναι το να βάζει νοικοκυρά με μια συγκεκριμένη σειρά τις κονσέρβες, τα μπουκάλια, ώστε οι ετικέτες να κοιτάζουν από τα αντικείμενα, να κοιτάζουν προς μια συγκεκριμένη πλευρά, και άμα είναι προς την αντίθετη πλευρά δεν μπορεί να ηρεμήσει, γιατί την φέρνει μεγάλη αναστάτωση και ταραχή, και σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, απειλείται, και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μια συγκεκριμένη δομή τα αντικείμενα. Μπορεί να έχει την αντίληψη ότι πρέπει να πιάνει πάντα το ποτήρι κάποιος για να πιει νερό με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ή να το πιάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ή να το πιάνει δύο φορές και μετά να βάζει νερό να πιει. Ναι. Αυτό είναι μια τελετουργία. Μπορεί να είναι ιδεοψυχαναγκασμοί, αυτοί είναι οι καταναγκασμοί, είναι σε συμπεριφορικό επίπεδο. Βάζω εκεί το αντικείμενο, πώς πιάνω εγώ τα άλλα αντικείμενα, πώς στέκομαι, ή για να πάω στην κουζίνα πρέπει να κάνω τρεις φορές γύρω από τον εαυτό μου για να πάω στην κουζίνα. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι πολύ συχνά, δεν είναι κάτι ακραίο.
1: Τώρα αυτό είναι λίγο έτσι...
0: Και όσο κι αν ακούγεται παράλογο... Ναι.
1: Το νοικοκυριό δεν είναι παράλογο. Το κάνουμε λίγο πολύ όλοι.
0: Και
1: θέλουμε να τα έχουμε όλα σε τάξ.
0: Και δεν έχουμε καταλάβει στο νοικοκυριό. Το λέω γιατί οι γυναίκες εγκλωβιζόμαστε πάρα πολύ από την ανάγκη για τάξη και καθαριότητα. Και χάνουμε το όριο που είναι το φυσιολογικό και που δεν είναι. Γιατί αν είναι το μαξιλαράκι λίγο πιο πέρα, ή αν είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα μέσα στο σπίτι, που να υπάρχει βέβαια καθαριότητα οπωσδήποτε, αλλά αν μπαίνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν θα αλλάξει μια κατάσταση προς το χειρότερο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να συμβεί και αυτό. Να μην είμαστε άκαμπτοι σε αυτές τις αντιλήψεις μας. Και επίσης, άλλοι έχουν με τα μικρόβια. Φοβούνται τα μικρόβια.
1: Μικροφοβία, μάλιστα.
0: Μικροβιοφοβία.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι θα αρρωστήσουν. Ή ότι είναι κατά φαντασία αυτό που λέμε ασθενείς. Ότι μου συμβαίνει αυτό. Αν ακούσουν κάτι, μια ασθένεια, κάποια συμπτώματα μιας ασθένειας, νομίζουν ότι τους συμβαίνει. Και νιώθουν και πάνε και κάνουν εξετάσεις συνέχεια στους γιατρούς. Και αυτό είναι ψυχαναγκαστικό. Επίσης είναι οι ιδεοψυχαναγκασμοί, που είναι ιδεοληψίες. Ότι εγώ, εάν δεν πλύνω 5 φορές τα χέρια μου στο μπάνιο, θα πάθει κάτι κακό η μητέρα μου. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά από μένα. Ή αν εγώ δεν χτενιστώ με αυτόν τον τρόπο, με την

0: φταίνα ή με τη βούρτσα των μαλλιών, θα πάθει κακό το παιδί μου.
1: Εκεί ξεφεύγουμε όμως.
0: Ή ότι θα πρέπει να ξευγαλθώ όταν κάνω μπάνιο 5 φορές. Και άμα είναι λιγότερες, δεν είναι καλό. Mm-hmm. Δεν έχω καθαριστεί, δεν έχω ξεβγάλει τη σαπουνάδα, το αφρόλουτρο από πάνω μου. Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα. Και δεν το... Ή όταν φεύγουμε από το σπίτι, πρέπει να κοιτάζουμε να έχουμε κλείσει και το θερμοσύφωνα και την κουζίνα.
1: Αυτό το κάνουμε όλοι, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό τι είναι, είναι ψυχαναγκασμός.
0: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο πρόληψη να ρίξω μια ματιά, αλλά άλλο αν δεν κάνω
1: γυρίζω
0: αυτή την τελετή. Ακριβώς. Σαν τελετή. Σαν τελετουργία όλο αυτό. Ή αν δεν κλειδώσω και ξεκλειδώσω 3 φορές ή 5 φορές το κλειδί, για να είμαι σίγουρη ότι έγινε. Είναι ψυχαναγκαστικό. Δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
1: Α, είναι η μυστική λέξη αυτή που το κλειδί.
0: Έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν βασίζομαι σε αυτή, στην πραγματικότητα την οποία μου συμβαίνει εδώ και τώρα. Και ζω σε κάτι δικό μου. Που εγώ για να νιώσω ασφάλεια πρέπει να νιώσω... Όχι ότι κάποιες φορές δεν θα συμβεί να είμαστε αφηρημένοι και να λέμε «Αχ, δεν κοίταξα, έκλεισα την κουζίνα». Ναι. Συμβαίνει, δεν δαιμονοποιούμε τα πάντα.
1: Έτσι, ειδικά στην εποχή
0: ναι,
1: μας πολλά...
0: Ακριβώς, είμαστε πολύ άσχολοι, έχουμε πολλά στο μυαλό μας, αλλά δεν τα δαιμονοποιούμε πάντοτε όλα. Θα συμβεί. Αλλά όχι αυτό να είναι πάντοτε ένας κανόνας.
1: Άρα εκεί έτσι βλέπουμε και πιάνουμε τις μικρές λεπτομέρειες ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι όταν το κάνουμε συνέχεια για παράδειγμα κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Γιατί πρέπει να το εντοπίσουμε.
0: Να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και βέβαια επειδή δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ξεφύγει από την ελεύθερη ροή, την ελεύθερη σύνδεση με αυτό που νιώθουμε, με αυτό που σκεφτόμαστε, ακούγοντας την ανάγκη μας. Πάω να πιω νερό. Το κυριότερο δεν είναι πώς θα πιάσω το ποτήρι. Το χειρότερο είναι να πιω νερό. Χάνουμε την ουσία, τη σύνδεση με την ουσία της ζωής. Και μένουμε στη διαδικασία, στην τελετουργία με τον τρόπο που θα ζήσω. Όχι το πώς θα νιώσω.
1: Τα αίτια ποια είναι, γιατί το κάνουμε αυτό.
0: Θα πούμε
1: αυτό.
0: Και τα αίτια, αλλά να συμπληρώσω λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Και πριν φτάσουμε στα αίτια, φτάνει κάποιος σε τόση μεγάλη ακραία συνθήκη που δεν μπορεί ούτε να ντυθεί. Είχα περιπτώσεις στο γραφείο ανθρώπου που έκανε 15 λεπτά για να βάλει μια κάλτσα. Γιατί την έβαζε, την έβγαζε.
1: Άρα
0: την έβαζε, την έβγαζε.
1: Σε ακραίες καταστάσεις.
0: Σε ακραίες καταστάσεις.
1: Περνάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Και δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή για να ντυθεί χρειαζόταν τουλάχιστον 40 λεπτά.
1: Φοβερό. Φοβερό.
0: Όταν δεν το προλάβουμε έγκαιρα. Όπως συμβαίνει, νευρολογικά αν το δούμε, εμπλέκονται ο μετοπιαίος λοβός, τα βασικά γάνγλια, που είναι το ρευδωτό σύστημα, και ο θάλαμος. Μιλάμε νευρολογικά. Ο μετοπιαίος λοβός είναι αυτός που αποφασίζει, είναι το κομπιούτερ του εγκεφάλου. Mm-hmm. Αποφασίζει, παίρνει τα συναισθήματα από την αμυγδαλή, δεξιά και αριστερά έχουμε την αμυγδαλή, το ραντάρ του εγκεφάλου, η σύλληψη των συναισθημάτων, εκεί γίνεται. Και μετά αυτή η πληροφορία πρέπει να πάει μέσω των συνάψεων στο μετοπιαίο λοβό. Εκεί είναι το κομπιούτερ και αποφασίζει τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο, με τον τρόπο που θα το πούμε, με τον τρόπο που θα το επεξεργαστούμε, και μετά πάει εσωτερικά στο ρευδωτό σύστημα και στο θάλαμο. Έτσι λοιπόν αυτό γίνεται μια λούπα, μια επαναλαμβανόμενη κίνηση που δεν φεύγει από αυτό το σύστημα στον εγκέφαλο η πληροφορία που πηγαίνει. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο. Αυτές είναι οι έρευνες νευρολογικές που έχουν γίνει και μας έχουν δείξει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος με απεικόνηση όταν έχουμε κάνει στον εγκέφαλο σε άτομα που είναι στο ψυχαναγκαστικό φάσμα. Έτσι λοιπόν τα αίτια σε ψυχολογικό επίπεδο, γιατί είναι αίτια, mm-hmm. η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η οποία γεννιέται κυρίως από μικρή ηλικία από την έντονη κριτική του περιβάλλοντος στο μικρό παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Το ανασφαλές περιβάλλον, το φοβικό περιβάλλον, σε ακραίο βαθμό, δεν μιλάμε για πρόληψη, να προλάβουμε από φόβο, να προτρέψουμε, να διερευνήσουμε παράγοντες για να προστατευτούμε, και το μοντέλο. Δηλαδή είναι και περιβαντολογικό. Δηλαδή μια ψυχαναγκαστική μητέρα θα κάνει ένα ψυχαναγκαστικό παιδί, γιατί έτσι το έμαθε. Το παιδί από τη μητέρα του. Και λέει, μαμά μου το έκανε, έτσι το έμαθα, θεωρώ ότι είναι σωστό. Πώς να το απορρίψω.
2: Σωστά.
0: Το παίρνει σαν ένα μοντέλο συμπεριφοράς. Και ότι αν δεν το κάνει, θα υπάρξουν επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, υπάρχει και συνοσηρότητα βέβαια με κάποιες ασθένειες ψυχιατρικού τύπου.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Που εκεί έρχεται ο ψυχαναγκασμός σαν ένα σύμπτωμα μέσα από άλλες ασθένειες. Δηλαδή μπορεί να μην είναι μόνος του, αλλά να υπάρχει συνοσηρότητα και από γύρω, από άλλες ασθένειες νευρολογικές, ψυχιατρικές, ένα πακέτο τέτοιο που το ξέρουν οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι και το αντιμετωπίζουν ανάλογα, όχι μόνο οι ψυχολόγοι, σε ψυχολογικό επίπεδο. Γι' αυτό και παίρνουν κάποια φάρμακα, μια φαρμακευτική αγωγή για να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα, για να μην δημιουργεί αυτή την ένταση. Αν το δούμε ψυχολογικά, είναι ένα είδος αυτοτιμωρίας. Θα σας περιγράψω μία εικόνα. Πολλές φορές μου έχει τύχει να έρθει ένα νέο άτομο, ένας ενήλικας, που όταν κάνουμε την αναδρομή στο παρελθόν με ψυχαναγκαστικά στοιχεία, έχει μεγαλώσει, βρίσκουμε ότι έχει μεγαλώσει πολλές φορές σε ένα περιβάλλον γονεϊκό συγκρουσιακό αρκετά, να συγκρούονται οι γονείς, γενικότερα τα αδέλφια μεταξύ τους. Και το μικρό παιδί δημιούργησε μέσα του την αντίληψη ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει, να κάνει κάτι για να λυθούν αυτές οι συγκρούσεις. Πάντα το παιδί από την τυφλή αγάπη που έχει στους γονείς νιώθει υπεύθυνο για τους γονείς και θέλει να είναι αγαπημένοι. Θέλει να είναι φροντιστικοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Και όταν δεν το βλέπει, προσπαθεί να λάβει ένα ρόλο. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί όμως πόσο μπορεί να βοηθήσει. Έρχεται λοιπόν ο ψυχαναγκασμός σαν αυτοτιμωρία και δημιουργεί ότι υποσυνείδητα ότι δεν ήσουν ικανός, ικανή να βοηθήσεις τη μητέρα ή τον πατέρα.
1: Έχει ενοχές.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πρέπει να τιμωρηθείς.
1: Τι λέτε.
0: Αυτό είναι υποσυνείδητο.
1: Πώς λειτουργεί στην ψυχική
0: ακριβώς,
1: του παιδί.
0: Στην ψυχική σφαίρα του παιδιού πώς μπαίνει. Αυτό γίνεται με βαθιά ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση και βρίσκουμε τέτοια συμπλέγματα. Με λαθασμένο τρόπο να συνδέεται ο άνθρωπος με τον εαυτό του εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχει στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν είναι ένα είδος τιμωρίας ο ψυχαναγκασμός που οδηγείται στο να νιώθει υπεύθυνο το παιδί και ο ενήλικας μετά ότι επειδή δεν κατάφερε και είναι, ξέρετε, δύσκολο να το εντοπίσουμε γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην ενήλικη ζωή του, ήταν, είχε συμβεί στο παρελθόν.
1: Μάλιστα,
0: και πόσο δύσκολο να εντοπιστεί και να το κατανοήσει κάποιος. Αλλά όταν αρχίσουμε και δουλεύουμε την αντίληψη του ανήκειν, την αντίληψη του δούνε λαβήν και την ιεραρχία, τρεις βασικούς πυλώνες του οικογενειακού συστήματος. Mm. Που για να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο οικογενειακό σύστημα, στους γονείς, στα παιδιά και στους ρόλους που έχει ο καθένας μέσα στο σύστημα αυτό, πρέπει να είναι σωστό το δούνε λαβήν. Η αρχή του δούνε λαβήν. Δηλαδή, η αρχή του δούνε λαβήν έχει την αρχή ότι οι γονείς πρέπει να δίνουν στα παιδιά και όχι το παιδί. Είναι η μόνη σχέση που δεν είναι αφίδρομη. Η μόνη σχέση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν υποχρεούνται να φροντίσουν τους γονείς. Αλλά από αγάπη και σεβασμό. Όχι από καταναγκασμό και υποχρέωση.
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι όλα αυτά πολύ... Δεν τα σκεφτόμαστε έτσι πως μας τα λέτε τώρα, ότι νιώθει ενοχές στο παιδί. Για παράδειγμα, η επιβεβαίωση που θέλει το παιδί είναι και αυτός ένας ψυχαναγκασμός.
0: Γίνεται ψυχαναγκασμός επειδή δεν παίρνει την αποδοχή. Mm-hmm. γίνεται σαν ένα είδος ευχαρίστησης. Εάν το κάνω εγώ αυτό, αχ, τώρα όλα είναι καλά, είναι τέλεια. Ψάχνει την τελειότητα η ανθρώπινη ύπαρξη. Και η τελειότητα έρχεται στη σωστή σύνδεση με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον. Όταν εκεί διαταραχθεί αυτή η αρμονία στο να αποδεχτώ τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι, με τα θετικά μου, με τα αρνητικά μου, με τα δύναμα και δυνατά μου σημεία, και ταυτόχρονα να έχω μια ισορροπημένη σύνδεση και αποδοχή από το περιβάλλον, μπαίνει στη φάση ο άνθρωπος του να ψάχνει να βρει την ισορροπία με ένα λάθος τρόπο. Είναι μια εμπλοκή. Το ανήκειν. Όταν διαταραχθεί το ανήκειν στην οικογένεια και όταν έχουμε παιδιά που να γίνονται γονείς στους γονείς τους, είτε από ασθένειες, είτε επειδή ο γονιός δεν έχει την ωριμότητα πάντα να είναι σωστό στη θέση του και το παιδί βγαίνει πιο ωριμό από το γονιό. Χαλάει η ισορροπία.
1: Χαλάει.
0: Βεβαίως στον ψυχισμό του ανθρώπου. Είναι το γονεϊκό παιδί. Και επειδή δεν έχει πάρει, δεν έχει αμυνθεί για τη ζωή, έρχεται σε μια ζωή που αντί να νιώσει τη χαρά και την αποδοχή και την αγάπη, νιώθει ότι χρωστάει, ότι πρέπει να προσφέρει. Δεν το αναγνωρίζουν δικαιώματα παρά μόνο υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ σύνηθες, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι ως ενήλικες να έχουν ψυχαναγκασμούς.
1: Και προκόβουν αυτοί οι άνθρωποι όμως.
0: Άριστοι σε όλα τα άλλα. Mm-hmm. Αλλά με τι κόστος. Mm-hmm. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν στερούνται νοητικής αντίληψης ή δεν είναι συναισθηματικά ανώριμοι. Είναι τραυματισμένοι. Mm-hmm. Σε πολύ βαθιά υπαρξιακά μοτίβα τους.
1: Μάλιστα. Τώρα είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν πολλά έτσι, θέματα και πολύπλευρο το θέμα.
0: Που απλά εμείς αναφέρουμε τώρα τα πιο βασικά σημεία.
1: Τα πιο βασικά σημεία. Και όταν εντοπίσουμε το πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Τι κάνουμε, πώς καταφεύγουμε στη θεραπευτική διαδικασία.
0: Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι αρχίζει και έχει κάποια ψυχαναγκαστικά στοιχεία, είτε σκέψεις, είτε ψυχαναγκασμούς, είτε πράξεις σε επίπεδο συμπεριφοράς, όσο πιο γρήγορα, γιατί η χρονιότητα κάνει πιο δύσκολο το να απομακρύνουμε μετά αυτό το μοτίβο, γιατί είναι ένα μοτίβο που μαθαίνει ο εγκέφαλος να λειτουργεί έτσι. Πώς μαθαίνουμε την προπαίδεια όταν είμαστε παιδιά? 3-5-15. Στην αρχή όταν μας το λένε 3-5 σκεφτόμαστε. Με την επανάληψη το μαθαίνουμε. Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεμάθουμε τον εγκέφαλο από αυτή τη σύνδεση, την διαδικασία, ότι όταν εγώ πιάνω το, κοιτάζω το ποτήρι να πιω νερό, δεν πρέπει να μείνω στη διαδικασία το πώς θα πιάσω το ποτήρι, αλλά να μείνω στη διαδικασία ότι θέλω να πιω νερό για να ξεδιψάσω. Είναι με αυθυποβολή, πρέπει να γίνει μία εντολή. Πρέπει να δώσουμε αυτή την εντολή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν έρχεται ο ψυχαναγκασμός, και πρέπει εδώ να πούμε ότι δυστυχώς πάρα πολλούς ψυχαναγκασμούς έχουμε στις ύβρις απέναντι στο θείο. Γιατί το συναντώ πάρα πολύ
1: από την
0: περισσότερο
1: σας
0: τα τελευταία χρόνια. Το να άνθρωποι που να είναι θεοσεβούμενοι με αγάπη, mm-hmm, στην πίστη τους, ναι, έρχεται μια εντολή να βρίσουν τα θεία εσωτερικά. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνουν. Χωρίς να πιστεύουν ότι αυτό υπάρχει λόγος να γίνει ή ότι πρέπει να γίνει. Σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε. Γιατί έχουμε και άλλες επιρροές, δαιμονικές, ενεργειακά, κακές ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σύνθετο. Δεν είναι, φεύγουμε από το νοητικό, το ορθολογιστικό.
1: Είναι πολύ πλευρό το θέμα, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Απλά φύγουμε μόνο κάποια σημεία. Η απάντηση ποια είναι? Μία και μόνο. Όταν έρχεται αυτή η σκέψη, είτε ως εντολή πράξης ή ως εντολή σκέψης, δεν την πολεμάς. Δεν λες πω να μην το κάνω. Δεν λες γιατί μου ήρθε τώρα αυτό, να πάλι μου ήρθε, πρέπει να το διώξω. Όχι. Γιατί όταν μένουμε στο να εστιάσουμε σε αυτό που ήρθε, το γιγαντώνουμε, το δυναμώνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολύ ήρεμα. Α, πάλι μου ήρθε αυτή η σκέψη. Μου ήρθε αυτή η εντολή. Εντάξει, ήρθε. Αλλά εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο. Και να στρέψουμε τον εγκέφαλο, το συναίσθημα, τη λογική, στο εδώ και τώρα. Σε αυτό που κάνουμε. Οτιδήποτε κι αν είναι. Είναι κομβικό σημείο να κάνουμε τη διαφορά στο πού πρέπει να εστιάσουμε και στι όχι. Όταν πολεμάμε κάτι, το δυναμώνουμε. Όταν το αποδεχτούμε ότι και αυτό υπάρχει και το αφήνουμε εκεί, σιγά σιγά αποδυναμώνεται. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Έχουμε ασχοληθεί με την ανάγκη της στιγμής. Να πιω νερό εκείνη τη στιγμή. Να καθαρίσω το σπίτι μου. Και να ας μπουν τα πράγματα όπως βολέψει. Η καθαριότητα είναι η ουσία. Όχι η συγκεκριμένη θέση του κάθε τι με αιμονική αντίληψη. Mm-hmm. Και βέβαια χρειάζεται πολύ ενθάρρυνση, μεγάλη υποστήριξη ψυχολογική, γιατί είπαμε ότι όλο αυτό πατάει στη χαμηλή αυτοπεποίθηση, στη χαμηλή στην πολύ έντονη κριτική που κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, εστιάζοντας πάντοτε τα αρνητικά γενικότερα στη ζωή. Έτσι λοιπόν, όταν εστιάζουμε στα αρνητικά της ζωής μας, είμαστε ευάλωτοι να μας συμβούν πάρα πολλά. Όταν εστιάζουμε υπερβολικά, όχι βέβαια ισορροπημένα, έτσι.
1: Ρεαλιστικά τα πράγματα.
0: Ρεαλιστικά. Στο εδώ και τώρα. Μπράβο. Όχι στα άκρα. Είμαστε πάντοτε στη μέση.
1: Και φυσικά όταν τα πράγματα ξεφεύγουν, καταφεύγουμε.
0: Είναι χρόνιες. Χρόνιες είναι οι ψυχαναγκασμοί και οι αιμονές. Δυστυχώς, αν δεν αντιληφθεί κανείς κάποιος νωρίς, δύσκολα φεύγουν από τη συμπεριφορική διαδικασία του ανθρώπου. Πολλές φορές χρειάζεται ίσως και μια φαρμακευτική αντιμετώπιση για να πάρουν έτσι λίγο μια μεγαλύτερη όθηση σε όλο αυτό, γιατί τους οδηγεί και σε μια καταθλιπτική διάθεση όλο αυτό, γιατί τους βάζει να αποκλείουν από το φυσιολογικό και το καταλαβαίνουν. Οπότε σε συνεργασία, όταν είναι προχωρημένη αυτή η συνθήκη, με τον ψυχολόγο και με τον θεράποντα ιατρό, μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος που έχει βρεθεί σε αυτό το φάσμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, πάρα πολύ σημαντική. Θέματα της ψυχής, πολύ έτσι ιδιαίτερα, ευαίσθητα. Σίγουρα πρέπει να, από πολύ μικρή ηλικία, οι γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους και για αυτά τα θέματα. Η πνευματική ζωή, το λέμε και το ξαναλέμε, παίζει πολύ σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο για την ομαλή εξέλιξη και λειτουργία. Όμως, όταν τα πράγματα ξεφύγουν και χρειαζόμαστε τον ειδικό, πρέπει να το εντοπίσουμε και να το πρόβλημα και να το θεραπεύσουμε.
0: Το μήνυμα θέλω να μείνει αυτό στο τέλος, ότι όταν βλέπουμε να επαναλαμβάνουμε κάτι και από την επανάληψη να αντλούμε την ευχαρίστηση, τότε πρέπει να ψάξουμε ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτή την τυπική ευχαρίστηση που παίρνουμε.
1: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκινήσουμε με τις σύντομες καταβασίες της Πεντηκοστής, τις οποίες θα ακούσουμε από τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αθανάσιο Βουλιουκλή.

το κοινωνικό της εορτής. Θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη, και την χοροδία του. Το Πνεύμα Σου το Αγαθόν σε ήχο πρώτο.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε το δοξαστικό «Βασιλεύ Ουράνιε» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Θριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Σημαίνει οθός, σημαίνει γης, σημαίνουν τα επουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, και απ' την πολύ την ψαλμουδιά εσιώνταν οι κολόνες. Να μπουνε στο χερουβικό και να βγει ο βασιλέας. Φωνή τους ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τα άγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά κι εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μον στείλτε λόγο στη Φραγκιά να έρθουν 3 καράβια. Τόνα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σου θα'ναι.

Η αρχή του τέλους. Νοέμβρης μήνας, βροχερός. Έτος από Χριστού 1452. Κόντευε η γιορτή του πολιούχου Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Και η βασιλεύουσα πόλη, άρρωστη και κακοβαμένη, σαν έτοιμο θάνατη γριά. Το πρωί την τάραζαν με φωνές και λάβαρα οι ζηλωτές. Και το βράδυ, καυγάδες και φιάλτες στο παλάτι και στα αρχοντικά. Μπροστάριδες των ζηλωτών, ο ιερέας νεόφυτος, ο Ροδίτης, και ο φλογερός, μοναχός, Γενάδιος. Ο λαός του Θεού αγωνιούσε και πάλευε. Το αρχοντολόι χωρισμένο στους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς, μηχανοραφούσε και ροκάνιζε τα θεμέλια της εξαντλημένης αυτοκρατορίας. Πολλά τα λάθη.

Οι Αυλικοί ετοίμαζαν μεγάλη γιορτή στο Ιερό Παλάτιον για να τιμήσουν τους αντιπροσώπους του Ποντίφικα της Ρώμης. Πίστευαν πάντα στη βοήθεια της Φραγκιάς, πως θα στηρίξει τη χριστιανοσύνη της Ανατολής. Δεν ήξεραν αυτά που ένιωθε το ένστικτο του λαού, πως οι Φράγκοι άλλο δεν θέλανε από το γονάτισμα της αυτοκρατορίας, να την κάνουν μια χαψιά και να την καταπιούν οι αχόρταγοι. Ο κόσμος τους συχαίνονταν και δεν ήθελε μήτε να ακούσει τις ψεύτικες υποσχέσεις, μήτε τα δολερά τους λόγια. Μαζί τους και ο Σάλιας, ο τρελός. Τούτος ο Ζουρλός έλεγε παλαβομάρες και μαζί καυτές σωστές κουβέντες. Γιατί απ' έξω ήταν τρελός, αλλά μέσα του η γνωστικάδα είχε σφιχτό καρπό. Τον βλέπανε που έκανε τούμπες και άλλα παιδιαρίσματα, κι άλλοτες έκλαιγε κι άλλοτες γελούσε. Και τρέχαν όλο ένα τα μάτια του, κι οι μίξες και τα σάλια του, γι' αυτό και όλοι τον φωνάζανε Σάλια. Μερικοί πάλι ετυμολογούσανε το όνομά του από το Σαλός, τρελός, κατά την παράδοση των Σαλών κατά Χριστών, όπου πολεμούσαν τον κόσμο και τη λογική του με την τρέλα και την άρνηση της λογικής του κόσμου. Μέγα το άθλημα τούτο, και μόνο για πολύ λίγους και για πολύ μεγάλους. Η ψυχή του Σάλια ήταν καμίνι φλογερό που έκαιγε σαν την άφλεχτη βάτο και το στόμα του μαχαίρι δίκοπο και ηφαίστειο που ξεφούρνιζε την αλήθεια και τη σπαθάτη κριτική για τους ανθρώπους και τα πράγματα. «Να φύγουν οι παπόλικοι, θάνατος τους προσκυνημένους!» Ακόμα και στα καπηλιά του λιμανιού βλαστημούσαν και κοροϊδεύαν τους παπικούς που γυρίζανε με τα παράξενα ρούχα τους και τα φτερωτά καπέλα και προσπαθούσαν να πιάσουν φιλίες με τους Βυζαντινούς. Στο υπόγειο του λαγού, όπως λέγανε την ταβέρνα του χοντρομαροκινού, είχε και δύο φανταχτερές χορεύτριες που κάναν τις γκαρσόνες και εκεί γινόταν σωστό θέατρο και κοροϊδεύαν τους κοκορόφτερους Ευρωπαίους. Και λέγανε πολλές χοντράδες και ξεδιάντροπα λόγια για τους ξένους που θέλανε να ξεδιαγουμίσουν το βασίλειο. Γελούσαν και κορόιδευαν και σφυρίζανε πειραχτικά όταν βλέπανε κανένα φραγκόπαπα ή φραγκοντιμένο και λέγαν μεταξύ τους. «Τον αχρίο τον Λατίνο παρτοτζάμπα σου τον δίνω!» Είχε πια ξεσπάσει η αγανάκτηση του κόσμου και όπου να βρισκόσουν στην πόλη τέτοια κιόμια θα άκουγες. Κι έτσι τέλειωσε ο Νοέμβρης εκείνος και κανείς δεν ήξερε ποια θα είναι η συνέχεια. Ο τόπος έμοιαζε με καζάνι που βράζει και ώρα την ώρα μπορούσε να εκραγεί και να την αχτεί στον αέρα. Μόλις μπήκε ο Δεκέμβρης άστραψε και βρόντιξε ο καιρός και άρχισε να βρέχει. Δυνατά και θυμωμένα. Λες κι ήθελε η βροχή να μαστιγώσει την αμαρτωλή γη που βούλιαζε μέσα στα πολλά κρυματά της. Και ο στυλίτης Γερον Παγκράτιος, γονατισμένος στην κορφή της κολώνας του, έκλαιγε και παρακαλούσε υπερελαίους και σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου και ανακατεύονταν τα δάκρυά του με το νερό της βροχής που έπεφτα ασταμάτητα πάνω του, αλλά τη φωτιά που λαμπάδιαζε στα στήθια του μέσα σε καμιά βροχή δεν μπορούσε να τη σβήσει. 40 χρόνια ήταν ανεβασμένο στον αψηλό του το στήλο, που βρισκόταν χτισμένο στην καρδιά της Εφτάλωφης, ακριβώς στο κέντρο του τριγώνου που σχηματίζει η πόλη της Θεοτόκου, η Κωνσταντινούπολη. Βρισκόταν ο στήλος αριστερά της λαμπρής εκκλησιάς των Αγίων Αποστόλων, έξω από τα τείχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πιο πάνω από τη μονή του Παντεπόπτου. Και όπως ήταν θεμελιωμένο σε ψήλωμα, ο γέροντας Βιγλάτορας έβλεπε από μακριά τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς και παρηγοριόταν από την πετρωμένη του την προσευχή όπου φτεροκοπούσαν νυχτοήμερα οι άγγελοι του Θεού και μάζευαν τις δεήσεις και τις παρακλήσεις των χριστιανών. Έσκυβε λοιπόν ο γέροντας Παγκράτιος προς ανατολάς του Θεού και αδειάζε την καρδιά του και κλαίγε σαν μικρό παιδί για όλους και για όλα. Και ήταν πάντα του στραμμένος προς ανατολάς, γιατί ο Θεός είναι μια αδιάκοπη ανατολή αγάπης, έλεγε, που δεν γνωρίζει ποτέ τη δύση. Ανεβαίνει μονάχα στον ουρανό για να μας φωτίζει, να μας ζεστάνει και αρχίζει και ξαναρχίζει κάθε πρωί για να μαζέψει τα τέκνα του, όπως η κλώσσα τα κλωσσοπούλια κάτω από τα φτερά της. Αετήσιο και άγρυπνο το βλέμμα του στυλίτη αγνάντευε τον κόσμο όλο, ζερβά, δεξιά, σ' ανατολή και δύση και παίρνε μέσα του τις φωνές και τους βόγκους και τις αμαρτίες ολωνών και τις κονταροχτυπούσε με τις προσευχές και τις νηστείες του όλες τις ανίσταχτες νύχτες όπου φώναζε στον ουρανό. «Έλεος Πατέρα και Υιέ και Πνεύμα Άγιον, έλεος, σύουν δέσποτα τα

0: προκείμενα να πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Έλεος, έλεος, έλεος δίκαιε παντοκράτορ. Και τα προκείμενα πάσιν ήταν μαύρα και άραχλα και όλο χειροτέρευαν μέρα τη μέρα και νύχτα τη νύχτα και γίνονταν πιο βλάσφημα και μολυσμένα και σατανόπλεχτα. Και δέονταν ο γερον Παγκράτιος στυλοβάτης αληθινός της πόλης που όλο έγερνε στο φόβο και στη λογική του κόσμου καθώς η αυτοκρατορία ξεψυχούσε και είχαν τη μια επαρχία μετά την άλλη και έστε και ανήμπορη να αντισταθεί στους βαρβάρους της. Αυτούς τους Ασιάτες με αρχηγό τους τον Μουράτ και τους άλλους αγαρινούς αφέντες που δεν χόρταναν αίμα και πλιάτσικο και λασπωμένη ζωή της ανομίας. Στο τέλος η αυτοκρατορία η μεγάλη έγινε ως σαν δαμάσκηνο ζαρωμένο και σαν μικρό κουκούτσι, μια χούφτα χώμα, ντυμένο με χρυσές στολές και χώρισε μέσα στην Εφτάλουφη πόλη και σε μερικές άλλες θρακικές πόλεις που δεν είχαν κυριευτεί ακόμα. Και μέσα σε τούτη την απελπισία, η κολλασμένη αυτοκρατορία αμάρτησε ξανά και έκανε το χειρότερο αμάρτημα της απιστίας. Γιατί προσκύνησε τη φραγκιά του Πάπα για να βρει βοήθεια και προστασία. Βάλανε το δικέφαλο τον Σταυραετό να προσκυνήσει το βρωμισμένο ποντικό της Δύσης. Μια ημέρα που οι ζηλωτές περνούσαν κοντά από την κολόνα του στη Λίτη και πήγαιναν να κάνουν παράκληση και αγρυπνία στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας, μια παρέα νεαροί πλησίασαν στο στήλο και άρχισαν να φωνάζουν άγρια στο γέροντα Παγκράτιο. «Άσε την κολόνα και λάκατο να πολεμήσεις! Εδώ σταυρώνου πάλι το Χριστό και εσύ κοιμάσαι! Ξύπνα, γερό! Οι άπιστοι θέλουν να μας κρεμάσουν! Κατέβα κάτω, έλα μαζί μας!» Εκείνη την ώρα πλησίασε κάποιος δάσκαλος και τους μάλωσε. «Μην πειράζετε το γέροντα. Το έργο που κάνει εκείνος δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι εμείς φωνάζοντας. Ο καθένας έχει το δικό του έργο. Αφήστε τον λοιπόν ήσυχο και συνεχίστε το δρόμο σας».
1: «Και ποιον θα έχουμε οδηγό στο δρόμο μας?»
0: «Έχετε τον φλογερό πατέρα Γενάδιο και τον πατέρα Νεόφυτο».
1: «Όλοι πρέπει να αγωνιστούμε, κύριε δάσκαλε».
0: «Είπαμε, ο καθής κατά την δύναμη και τη γνώση του. Μη ζητάτε τα παράλογα. Λογικευθείτε». Οι νεαροί δεν απάντησαν. Συνέχισαν το δρόμο τους και οι μέρες κυλούσαν μέσα σε γενική αναταραχή και αβεβαιότητα. Και όπως όλοι το φοβότανε, το κακό το μέγα έγινε. Οι Φράγκοι κατάφεραν μαζί με τους προσκυνημένους να κάνουν την ανώσια λειτουργία της επίσημης υποταγής στον Πάπα τη φοβερή εκείνη μέρα της 12ης Δεκεμβρίου 1452 στην τροπιασμένη πια εκκλησία της Άγιας Σοφιάς που μολύνθηκε από τους Παπόλικους. Σαν το μάθε ο γέροντας Παγκράτιος, ταράχτηκαν τα κοκαλά του έτσι άσαρκος που ήταν και η καρδιά του κομματιάστηκε από τον πόνο και άρχισε να κλαίει και να θρηνεί στον Κύριο μπροστά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα και ρωτούσε γιατί το επέτρεψε η παντοδυναμία του τέτοιο κακό. Λυπήθηκε ο Θεός στο πλάσμα του και στείλε άγγελο να του μιλήσει και να του εξηγήσει τα ανεξήγητα. Και έγινε διάλογος ανάμεσα στον άγγελο και τον στυλίτη Παγκράτιο τη νύχτα εκείνη, γιατί ο Κύριος δεν παραβλέπει τις ταπεινωμένες ψυχές, αλλά γέρνει κοντά τους και τις ελεεί. Έσκυψε ο Παγκράτιος κατανυγμένος, δείχνοντας υπακοή στο λόγο του απεσταλμένου των ουρανών που έλαμπε ολόκληρος μέσα σε ένα φως απερίγραπτο. Και πριν προλάβει ο γέροντας να αρθρώσει έστω και μια λέξη, ο άγγελος πρόσθεσε: «Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει». Είπαν κι άλλα που κανείς άλλος δεν έμαθε, γιατί τα σπουδαία και τα μεγάλα δεν τα μαθαίνουν όλοι. Σε όλους αρκούν τα απαραίτητα για να ζήσουν και να σωθούν. Την άλλη μέρα μαθεύτηκε πως ο Στυλίτης, όπως τον λέγανε, ο μόνος προστάτης γέροντας της βασιλεύουσας, φεύγει για πάντα από την πόλη και πάει στην Καπαδοκία. Έτρεξε απορριμμένος λαός, πολλής λαός, παπάδες και καλόγεροι που τον είχαν άγιο και πνευματικό τους πατέρα, να μάθουν το πώς και το γιατί. Προπαντός, το γιατί φεύγει και τους αφήνει ορφανούς. Εκείνος έμεινε αμίλητος στην αρχή. Προσευχόταν καρδιακά και όλο δάκρυζε. Ύστερα κατέβηκε από το στήλο του και είπε σε αυτούς που τον περίμεναν: «Είναι θέλημα Θεού να φύγω».
1: παρακάλεσε τον Κύριο να σ' αφήσει κοντά μας, γέροντα», φώναζαν.
0: «Όποιος δεν υπακούει στο θέλημα του Θεού, πεθαίνει». Ψυχανεμίζονταν οι πολλοί την αλήθεια για το φευγιό του στη Λύτη. Θέλαν όμως τον δικό του λόγο, τη δική του κρίση. Ξέρανε πως η πόλη μαγαρίστηκε με τη λειτουργία των παπόλικων στην Άγια Σοφιά. Τώρα πια οι Εφτάλοφοι δεν ήταν η πόλη της Παναγίας. Δεν ήταν η ιερή κορυφή του κόσμου, η θεοσκέπαστη. Την πάτησε το άνομο ποδάρι του παπισμού, που από το 1204 είχε βρωμήσει τον τόπο. Τότε όμως έγινε αθέλητα. Ήταν σατανική εκείνη η κουγκέστα. Δαίμονες ντυμένοι το σταυρό που τους λέγανε σταυροφόρους. Όλα τα αποβράσματα της φραγιάς είχαν πλημμυρίσει τότε την ένδοξη αυτοκρατορία. Τώρα όμως, τώρα πήρε επίσημη μορφή. Έγινε θεληματικά. Και όταν κρεμάς τα πάντα από τη δική σου θέληση, τότε σίγουρα είσαι χαμένος. Το μεγάλο βάρος σε βουλιάζει και σε χώνει ολόκληρο στην κόλαση από τώρα. Χωρίς το χέρι του Θεού δεν μπορείς να περάσεις το γεφύρι του κόσμου. Λέγαν τότε για την ένωση των εκκλησιών, λες και υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Ποια ένωση? Μια εκκλησία έφτιαξε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που κατέβηκε πάνω στους Αποστόλους. Είναι μία και μόνη. Αν σ' αρέσει μπαίνεις, αν δεν σ' αρέσει φεύγεις. Δεν μπορείς όμως να κάνεις μόνο σου εκκλησία και να τη λες χριστιανική. Αυτή τη χτίζει μονάχα ο Θεός, όπως και τη ζωή. Λέγανε και λέγανε και τελειωμό δεν είχανε. Και ο λόγος πάντα για τους παπόλικους που ήρθαν να φυλάξουν τα πρόβατα. Βάλανε τους λύκους να προστατέψουν. Πόσο χαλάσανε οι λέξεις. Τα αρνιά που τα κλέβανε και τα καταβροχθίζαν τα τσακάλια της Ασίας. Οι βάρβαροι του Μοχάμετ. Αχ, Κύριε, πόσο αμαρτήσαμε και πόσο χαμηλά επέσαμε. Και παρακαλούσε το ανθρωπομάνι το γέροντα Παγκράτιο το σκελετωμένο.
1: «Πού πας και μας αφήνεις, ορφανούς Άγιε? Ποιον θα έχουμε να οδηγά τις ψυχές μας? Οι διαβασμένοι προσκυνούν τον Αντίχριστο. Οι πλουτοκρατημένοι συντέριαξαν με τα τσακάλια. Εμείς, ο φτωχός και αδύναμος λαός του Θεού, πού θα στηριχτούμε?»
0: «Όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσεως τάξης.
1: Μείνε κοντά μας, γέροντα, προστάτεψέ μας».
0: «Θα σας προστατέψει ο Θεός ο Παντοκράτορ. Υποταχθείτε ταπεινά στο θέλημα του Κυρίου και κανείς πιστός δεν θα πάθει το παραμικρό». Ώρα πολύ κράτησε τούτος ο δραματικός διάλογος ανάμεσα στον ασπρομάλι στη Λύτη με τη μακριά γενιάδα και το βαθύ και απόκοσμο βλέμμα και στον πιστό λαό που είχε συναχθεί γύρω του. Άκαρπος ο λόγος των πολλών. Αμετάπιστος ο γέροντας Παγκράτιος, πολλοί τον λέγανε Νόε για τη μεγάλη του υπακοή στο θέλημα του Θεού και την ταπεινοφροσύνη του.
1: «Νόε σε λένε οι πολλοί και Νόε είσαι στην πράξη», φώναξε κάποιος από τον όχλο. «Το ξέρουμε πως θα φύγεις αφού σου το είπε άγγελος Κυρίου. Εμείς όμως τι θα κάνουμε? Διαφέντεψέ μας. Δώσε μας την ευλογία σου και τις οδηγίες σου. Τι να πράξουμε? Πώς να πορευτούμε?»
0: Φώναζαν κι άλλοι και ζητούσαν να μιλήσει, να τους πει λόγο. Και όλοι ξέρανε πως είχε μεγάλα χαρίσματα. Και το προφητικό και το διαρατικό και το προορατικό. Ακόμα και το θαυματουργικό. Και γιάτρευε πολλούς μονάχα με το λόγο και την προσευχή του. Με δάκρυα και γονατιστή μπροστά του φώναζαν.
1: «Πες μας τι θα γίνει! Πες μας αν θα πέσει η πόλη! Τι να κάνουμε?»
0: Πέρα στα δέντρα είχαν μαζευτεί αδέσποτα σκυλιά και ουρλιάζανε. Ο καιρός ήταν σκοτεινός, συννεφιασμένος και ο γέροντας δάκρυζε ολοένα. Και τρέχαν τα δάκρυα πάνω στα γένια του, τα κάτασπρα. Και ύστερα πέφτανε στη γη, τη διψασμένη για ευλογία και αγιότητα. Λυπήθηκε ο πατήρ Παγκράτιος στο λαό, που φώναζε και δέρνονταν απαρηγόρητος. Και ύστερα κατασύγασε με τα χέρια του το πλήθος να ηρεμήσουν και να μιλήσει. «Θα σας τα πω όσα μπορώ, παιδιά μου και αδέλφια μου.
1: Πες μας τι σου είπε ο άγγελος»,
0: φώναξε κάποιος. Οι γυναίκες κλαίγανε. Σκληρίζανε και σταυροκοπιούνταν και οι καλόγεροι με πυρωμένα μάτια ξεκουκίζαν τα κομποσκίνια τους για να ξελαχανιάσει η αγωνία που τους έπνιγε. Και τα σκυλιά γαυγίζαν άγρια και ουρλιάζανε, όπως πώς κάνουν όταν πλησιάζει ο χάρος να πάρει ανθρώπινη ψυχή. Φρικτό άκουσμα που εμπλέκε το μυστήριο με τη γνώση και σπέρνε φόβο όσους άκουγαν. τάραχος ψυχής που ανακάτευε τον κόσμο τα πάνω κάτω και σάστιζε ο νους και νιώθε αδύναμος. Ο γέροντας Παγκράτιος έκανε αργά το σταυρό του, σαν να διοικούσε το δεξί του χέρι μεγάλες και ουράνιες δυνάμεις, και αφού σήκωσε για μια στιγμή το βλέμμα στον ουρανό, είπε: «Τρία και ήμιση τα υπροφητεύματα. Τα αυτά έρχονται και σε μας την ώρα τούτη, αδελφοί. Τρία και ήμιση τα προφητεύματα».
1: Πιο καθαρά να τα πεις, γέροντα.
0: «Καθαρός ο λόγος του Θεού, παιδιά μου. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια».
1: «Πιο καθαρά, πιο χειροπιαστά να τα καταλάβουμε»,
0: ξαναφώναξαν. «Ηρεμήστε, αδελφοί, γιατί ο Κύριος αγαπά την πραότητα».
1: «Να μας τα πεις όπως χωράνε στο μυαλό μας, δέσποτα».
0: «Ακούστε, αδελφοί και πατέρες, και συγχωρήστε με τον άθλιο που σας πικραίνω με όσα θα σας πω».
1: «Τα είπε αυτά ο άγγελος»,
0: ακούστηκε μια φωνή από το πλήθος. «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, παιδιά μου, επί των υδάτων των δακρύων, και άγγελος φωνάζει εν ονόματι Κυρίου. Εζήτησα την άδεια να σας μιλήσω και ο πολυέλεος συγκατένευσε».
1: «Πες τα όλα, πάτερ Παγκράτιε, χανόμαστε».
0: «Τρεις μήνες και μισό μήνα θα κρατήσει ο χαλασμός». Τεντωμένη και πονεμένη ακούστηκε η κραυγή του λαού μόλις τελείωσε τη φράση του ο γέροντας και συνέχισε: «Τρεις αιώνες και μισόν αιώνα θα κρατήσει το άπιστο ζυγός, και πιο πολύς θα ήταν τούτος ο μεγάλος πόνος αν δε δάκρυζε η κυρά μας η Δέσποινα μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Ευλογημένη στους αιώνες η μάνα μας η Παναγιά, ευλογημένη και χαριτωμένη». Ξέσπασε πάλι ο λαός σε δάκρυα και φωνές και άρχισε να ψέλνει δυνατά το ότι υπερμάχο στρατηγό, κάνοντας σταυρούς και μετάνοιες. Και ο ταπεινός γέροντας Παγκράτιος ξανάπε: «Έστρεψε ο Κύριος την αϊπάρθενη το βλέμμα του και όπως την είδε δακρυσμένη της είπε: Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι». Ξανακούστηκε παρηγορημένη η φωνή του λαού που ξανά παίρνε την ελπίδα στην καρδιά και ανάσαινε: «Μη γιορτάζετε όμως και μη χοροπηδάτε, αδελφοί, γιατί η βεβήλωση της Άγιας Σοφιάς θα γίνει μεγαλύτερη και η γιορτή της Αγίας Θεοδοσίας δεν θα τελειώσει. Ατέλειωτη για αιώνες θα μείνει και η λειτουργία της Άγιας Σοφιάς και το αίμα θα πνίξει τόπους και λαούς». Ακούστηκε ο βόγκος του πλήθους. «Βαρύ το αμάρτημα της παρακοής μας, αδελφοί, και αμέτρητα ως άμμος της θαλάσσης τα αμαρτήματα όλων μας. Τα φόπετρα βαριά πάνω στην αυτοκρατορία που θα πέσει και θα κομματιαστεί στα χειρότερα». Ξαναβόγγιξε ο λαός: «Μαρμαρωμένος θα μείνει στις καρδιές σου, αυτοκράτορας, και ο τάφος του ποτέ δεν θα βρεθεί όσο κι αν ψάξουν όλοι. Και η γη δεν θα φαίνεται από τα πολλά τα πτώματα και από τα αίματα που θα τρέξουνε ποτάμι, και η λύπηση θα εξαφανιστεί. Και όλοι θα ήθελαν να είναι αγέννητοι αυτή την ώρα».
1: «Πες μας το πότε, πες μας ημέρα, τόπο».
0: Και ο γέροντας, σαν να μην άκουσε τις φωνές, συνέχισε: «Θα φύγει ο άγγελος που προστατεύει τη βασιλεύουσα και θα πέσει φοβερή βροχή και χαλάζει μέσα στο Μάιο. Και όταν θα λιτανεύεται τη μεγαλόχαρη, θα πέσει από τα χέρια σας η εικόνα. Κι ύστερα σύννεφο βαρύ και σκοτάδι θα σκεπάσει την ασέβεια και την προδοσία της πόλης».
1: «Αχ και πάλι, αχ, φτάσε Παναγία μου, σώσον Κύριε των λαών σου».
0: Ακούγονταν σπαρακτικές φωνές, καθώς ο Άγιος Γέροντας αποκάλυπτε τα δεινά που θα πέσουν πάνω στην πρωτεύουσα του βασιλείου. «Και στο τέλος, ουράνιο φως και φωτιά θα πέσει στο ναό της Αγίας Σοφίας του Θεού, για να πάρουν οι άγγελοι τα Άγια και για να ρίξουν την Αγία Τράπεζα στη θάλασσα, όπου και θα φυλαχτεί για αιώνες».
1: «Τι άλλο θα γίνει, Άγιε Παγκράτιε, πες μας τι άλλο μας περιμένει»,
0: Πολλά θα γίνουν, μα δεν ωφελεί όλους να τα ξέρουν. Γι' αυτό και ο θάνατος του καθενός κρυφός κρατιέται.
1: Και εμείς, γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Κλάψετε από καρδιάς, αδελφοί. Κλάψετε και δεηθείτε. Οι γυναίκες και οι γέροι άρχισαν να κλαίνε και άλλοι να αναστενάζουν από τα φιλοκάρδια τους, γιατί το γέροντα Παγκράτιο τον θεωρούσαν Άγιο αληθινό και τα λόγια του πιστά και αληθινά, ώσαν να τους μιλούσε ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είχαν άδικο που τον αγαπούσαν τόσο και τον εμπιστεύονταν. Ήταν ευλογημένος και καθαρός και ταπεινός πολύ. Είχε αδειάσει την καρδιά του από τα εγκόσμια και την είχε γεμίσει με τα επουράνια. Και πάντα προσεύχονταν και πάντα έκλαιγε και πάντα δόξαζε το Θεό, τον εν της υψής της, και μιλούσε στους άλλους όταν τον οδηγούσε ο Κύριος. Και έλεγε συχνά όταν το ρωτούσαν για την προσευχή όσοι πήγαιναν κοντά του να εξομολογηθούν και να πάρουν την ευλογία του: «Το Κύριε ελέησον αξίζει 10 φλουριά, ενώ το δόξα το Θεό αξίζει 1000». Ήταν δοξολογικός άνθρωπος ο Στυλίτης Παγκράτιος και με αυτή τη δοξολόγηση τρέφονταν και ζούσε και έλεγε στα πνευματικά του τέκνα: «Αυτή θα είναι η ευτυχία του μέλλοντος αιώνος, όπως τη ζουν και οι άγγελοι και οι άγιοι στους ουρανούς». «Κάθε φορά που λέμε δόξα το Θεό», έλεγε, «πηγαίνουμε πιο κοντά του και παίρνουμε φως και χάρη και ευλογία». Ο λαός, συντριμμένος με όσα είπε ο γέροντας και έμελε να δουν οι ίδιοι και πολλοί άλλοι, αναζητούσε στήριγμα και βοήθεια, γιατί οι πιο πολλοί δεν ξέρανε ότι η πρώτη και μεγάλη βοήθεια είναι τα δάκρυα, τα πολλά δάκρυα, τα καρδιακά που τα γεννά ο πολύς πόνος ο βαθύς. Γιατί τότε δεν πάει ο άσωτος στον πατέρα, αλλά ο πατέρας κοντά στο πονεμένο το παιδί του. Μέσα στην ταραχή του ο κόσμος δεν μπορούσε να σκεφτεί και ζητούσε και άλλες οδηγίες από το γέροντα.
1: «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, Άγιε? Πες μας πώς να πορευτούμε. Υπάρχει άλλος τρόπος για μας αυτή την ώρα?»
0: Υψώσα τα χέρια το πατήρ Παγκράτιος και ευλόγησε σταυρωτά στα 4 σημεία του ορίζοντα όλο το λαό που τον άκουγε και με καθαρή φωνή απάντησε στην παράκλησή τους: «Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, και τώρα και πάντο. Παρακούσαμε τότε, ας υπακούσουμε τώρα». Και έκανε λίγα βήματα να πλησιάσει στην άμαξα που τη φέρανε μερικά πνευματικά του τέκνα για να τον πάει στη μακρινή Καπαδοκία. Κάποιοι προσπάθησαν να πλησιάσουν, να του φιλήσουν τα χέρια, να αγγίξουν το ράσο του. Έγινε συνωστισμός, φωνές, φασαρίες, στεναγμοί. Μερικοί ρωτούσαν, μπερδεύονταν στα λόγια, σμπρώχνονταν οι άνθρωποι. Και ένας ψαρομάλης που βρέθηκε κοντά του ρώτησε:
1: «Πάτερ, εκτός από το Θεό τι να φοβόμαστε?»
0: «Την αμαρτία, παιδί μου. Την αμαρτία του μυαλού πρώτα και την αμαρτία του σώματος ύστερα. Όσο για το φόβο του Θεού, δεν είναι φόβος για κακό, αλλά φόβος για καλό. Δηλαδή να φοβόμαστε που δεν αγαπούμε το Θεό περισσότερο, πιο πολύ από όσο τον αγαπούμε. Αυτός ο φόβος να μας συνέχει διαρκώς, καθημερινά βαθιά μας. Αν αληθινά τον αγαπήσουμε το Θεό, σωθήκαμε». Τον παρέσυραν για λίγο οι γύρω του και με δυσκολία πολύ κατάφεραν οι δικοί του να το βάλουν στην άμαξα. Είχε μαζευτεί όμως τόσος πολλής κόσμος που η άμαξα δεν μπορούσε να ξεκινήσει και τα λόγα τρόμαζαν με την οχλοβοή και το μεγάλο συνωστισμό των ανθρώπων που θέλαν να δουν και να ευλογηθούν από τον Άγιο Γέροντα, όπου έζησε με σκληρή άσκηση πάνω στο στήλο του 40 ολόκληρα χρόνια. Μερικοί προσπάθησαν να διώξουν το πλήθος, να ανοίξουν πέρασμα για την άμαξα. Στάθηκε όμως ακατόρθωτο. Οι άνθρωποι, αντί να φύγουν, πύκνωναν ολόγυρα στην άμαξα, λες και ήθελαν να προστατευθούν, να βρουν κοντά του βοήθεια, και κατά βάθος δεν ήθελαν να φύγει, να μην το χάσουν τις κρίσιμες αυτές ώρες. Ξέρανε πως κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και καθυστερούσαν όσο ήταν δυνατό την αναχώρηση.

Μία άλλη πλευρά της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, φίλοι ακροατές, είναι ότι όσοι έχουν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα ανήκουν στο Χριστό και έχουν αιώνια ζωή. Στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει «Ημείς δε ουκ εστέ εν σαρκή, αλεν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικεί εν ημίν. Είδε της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών διαμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνην. Είδε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν ημίν, ο εγείρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του ενικούντος αυτού πνεύματος εν ημίν. Άρα ουν αδερφοί, οφειλέται εσμέν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν. Ήγαρ κατά σάρκα ζήτε, μέλετε αποθνίσκην. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Δηλαδή, εσείς όμως δεν είσαστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί, εάν βέβαια κατοικεί μέσα σας πνεύμα Θεού. Εάν ένας δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Εάν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, τότε το σώμα σας είναι νεκρό εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας είναι ζωή εξαιτίας της δικαιώσεώς σας. Εάν το πνεύμα εκείνου, ο οποίος ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, κατοικεί μέσα σας, θα δώσει ζωή και σταθνητά σώματά σας δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν αδερφοί, είμαστε χρεώστες όχι στη σάρκα για να ζούμε κάτω από την εξουσία της σάρκας, διότι εάν ζείτε κάτω από την εξουσία της σάρκας τότε θα πεθάνετε, αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος τότε θα ζήσετε.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στη Θεία Ευχαριστία τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό φαίνεται καθαρά στην ευχή επικλήσεως της λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Και στείλε από ψηλά το Άγιο Πνεύμα σου πάνω σε εμάς και πάνω σε αυτά εδώ τα δώρα που βρίσκονται μπροστά μας και κάνε αυτό μεν το ψωμί τίμιο σώμα του Χριστού σου και το κρασί που είναι μέσα στο ποτήρι αυτό τίμιο αίμα του Χριστού σου, μεταβάλλοντάς τα με το Άγιο σου Πνεύμα. Ο Ιερός Δαμασκηνός θέτει το θέμα ερωτηματικά. Και τώρα ρωτάς, πώς ο άρτος γίνεται σώμα Χριστού και το κρασί και το νερό αίμα Χριστού? Και εγώ σου λέω, το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και κάνει όλα αυτά που ξεπερνούν κάθε λόγο και έννοια.

Το Άγιο Πνεύμα ακόμα ενεργεί και στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, όπως και στα άλλα μυστήρια. Από πλευράς πνευματικού εξομολόγου, η εξουσία της συγχωρήσεως των αμαρτιών δόθηκε δια του Πνεύματος στους Αποστόλους. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λέει: «Υπενούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγό πέμπω ημάς, και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Ο Ιησούς τους είπε πάλι, «Ειρήνη να είναι μαζί σας, καθώς έστειλε εμένα ο Πατέρας και εγώ σας στέλνω». Όταν είπε αυτό, φύσισε στο πρόσωπο και τους λέει, «Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Εάν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιου, του είναι συγχωρημένες. Εάν κάποιου δεν τις συγχωρήσετε, θα μείνουν ασυγχώρητες». Έτσι και οι διάδοχοι των Αποστόλων, με την εξουσία που δόθηκε στους Αποστόλους δια του Αγίου Πνεύματος, συγχωρούν τις αμαρτίες των πιστών. Και ο πνευματικός επίσης πρέπει να είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει, «Όπως δεν ωφελείται καθόλου όποιος περπατά στο σκοτάδι, έστω και αν κρατά πολλές και μεγαλόπρεπες λαμπάδες βυσμένες, διότι με αυτές δεν είναι σε θέση να δει ούτε τον εαυτό του ούτε κάποιον άλλον, με όμοιο τρόπο ούτε και εκείνος που νομίζει ότι έχει όλες τις αρετές μέσα του, εάν αυτό είναι δυνατόν, εάν δεν έχει μέσα του το φως του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι σε θέση ούτε να δει καθαρά τις πράξεις του, ούτε να γνωρίζει καλά εάν αυτές είναι αρεστές στο Θεό. Αυτός δεν μπορεί ούτε να οδηγήσει άλλους ή να διδάξει σε αυτούς το θέλημα του Θεού, ούτε είναι άξιος να αναλάβει με τη μορφή εξομολογήσεως τις απόκριφες σκέψεις και διαθέσεις των άλλων, έστω και αν γίνει από τους ανθρώπους και πατριάρχης, μέχρι που να αποκτήσει το θείο και άειλο φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα φωτίζει το εσωτερικό του. Από πλευράς αμαρτανών των πιστών είναι η μετάνοια απαραίτητη για την ανάπλασή τους. Ο ίδιος ο Άγιος σημειώνει, «Καθώς δεν είναι δυνατόν να σωθεί ποτέ εκείνος που δεν βαπτίστηκε με νερό και πνεύμα, με όμοιο τρόπο δεν σώζεται και όποιος αμάρτησε μετά το βάπτισμα, εάν δεν μετανοήσει και λάβει έτσι ξανά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αναπλαστεί πνευματικά. Η μετάνοια είναι προϋπόθεση της συμφιλιώσεως με το Θεό και της αποστολής του Αγίου Πνεύματος για την αναφορά της ευάρεστης λατρείας». Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, παρομοιάζει τα αποτελέσματα της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος στους μετανοημένους πιστούς με την ανάπλαση των νεκρών. Δια του Αγίου Πνεύματος γίνεται η Ανάσταση όλων, και βέβαια δεν μιλώ για την τελική Ανάσταση των σωμάτων, διότι τότε θα σαλπίσει ο άγγελος και θα αναστηθούν τα νεκρά σώματα, αλλά για εκείνην που γίνεται κάθε μέρα πνευματικά, για την πνευματική αναγέννηση και ανάσταση των νεκρών ψυχών.

Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στους πιστούς. Στην πρώτη καθολική του Αποστόλου Πέτρου διαβάζουμε: «Ιον ιδίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι, ότι το της δόξης και το του Θεού Πνεύμα εφημάς αναπαύεται. Εάν σας βρίζουν για το όνομα του Χριστού, είσαστε ευτυχισμένοι, διότι το δοξασμένο Πνεύμα του Θεού αναπαύεται σε εσάς». Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει ερμηνεύοντας: «Όταν η ψυχή θλίβεται από τους πειρασμούς, παρακινείται σε δάκρυα και τα δάκρυα που καθαρίζουν την καρδιά την κάνουν ναό και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος».

Συνοψίζοντας πολλά από τα προηγούμενα, μπορούμε να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη σωτηρία. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή λέει: «Είδα γάρ ότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού. Διότι γνωρίζω ότι αυτό θα καταλήξει στη σωτηρία μου με την προσευχή σας και τη βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού». Η σωτηρία που είναι απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία και τη σάρκα, τη φθορά και τον θάνατο, τον κόσμο και το διάβολο, που είναι καινή κτήσεις και ζωή, ανακαίνιση και αναγέννηση, μεταμόρφωση και συμμόρφωση προς τον Χριστό, αγιασμός και θέωση, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος που συντελείται μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήρια. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν τη σωτηρία, το Πνεύμα δεν μπορεί να ενεργήσει, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Η χάρη του Θεού δεν είναι δυνατό να επιφυτίσει στις ψυχές εκείνες που αποφεύγουν τη σωτηρία, αλλά και η δύναμη της αρετής του ανθρώπου μόνη της, αν μένει, δεν έχει την ικανότητα να ανεβάσει στην αυθεντική ζωή τις ψυχές που είναι αποξενωμένες από τη θεϊκή χάρη. Όταν όμως ξεκίνησαν και βρέθηκαν μαζί ταυτόχρονα η δικαιοσύνη, δηλαδή από τα ανθρώπινα έργα, και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, την ψυχή στην οποία μαζί αντάμωσαν και οι δύο τη γέμισαν με τη μακάρια ζωή. Η σωτηρία που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστό προσφέρεται στους ανθρώπους δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι δωρεά και καρπός του Αγίου Πνεύματος που παίρνει τη δύναμή του από το έργο της σωτηρίας που πραγματοποιήθηκε με τη σάρκωση, τη σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Οι πατέρες σημειώνουν σχετικά: «Χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε. Ο άνθρωπος γίνεται χαρισματικά Θεός με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος», λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. «Και χωρίς το Πνεύμα είμαστε ξένοι και βρισκόμαστε μακριά από το Θεό. Με τη μετοχή του Πνεύματος συναπτώμεθα με τη Θεότητα», λέγει και ο Μέγας Αθανάσιος.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου 7 το απόγευμα πανηγυρικός Εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 6.30 το πρωί όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την 3η 2 Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν η πορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα και χρόνια μας πολλά. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας. Η σημερινή μέρα της Πεντηκοστής είναι μια πολύ σημαντική γιορτή, γιατί κατέβηκε στη γη μας και μένει στην Εκκλησία μας το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, και ίδρυσε την Εκκλησία. Είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας σήμερα, παιδιά. Γιορτάζουμε όλοι μας, γιατί όλοι όσοι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ανήκουμε στην Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού μας. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά! Είναι πολύ σημαντική η σημερινή γιορτή, παιδιά, και πρέπει όλοι να τη γιορτάζουμε. Καταρχήν, τη γιορτάσαμε το πρωί την ώρα της Θείας Λειτουργίας, και όσοι κοινώνησαν πήραν μέσα τους το σώμα και το αίμα του Χριστού, τη γιορτάσανε ακόμα καλύτερα. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τον εσπερινό της αυριανής ημέρας, της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και όλη η μέρα μας, από τον εσπερινό και μετά, τώρα, το απόγευμα, το μεσημέρι που πέρασε, το βραδάκι που θα έρθει, πρέπει να δείχνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιορτάζει ο Θεός μας, θα λέγαμε, παιδιά. Η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Αυτή είναι η πίστη μας, παιδιά. Σε αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Λοιπόν, να χαίρεστε. Είναι χαρά η σημερινή ημέρα. Ελάτε όμως, πριν πάμε στο διήγημά μας, να θυμηθούμε λίγο το περιστατικό της Πεντηκοστής, το οποίο το πρωί το ακούσαμε την ώρα του Αποστολικού Αναγνώσματος. Επειδή περιγράφεται, παιδιά, όχι στα Ευαγγέλια, αλλά στις πράξεις των Αποστόλων. Για να το θυμηθούμε. Οι μαθητές του Κυρίου, όπως τους είπε ο αγαπημένος διδάσκαλός τους, λίγο πριν την ανάληψή του, παρέμεναν στην Ιερουσαλήμ, περιμένοντας με άγια αισθήματα να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Κυρίου τους. Ήδη είχε αρχίσει η ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν μια μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων, και είχαν συγκεντρωθεί γι' αυτό το λόγο Ιουδαίοι από πολλά μέρη. Αυτή την ημέρα είχαν συμπληρωθεί και 50 ακριβώς ημέρες από την Ανάσταση του Κυρίου. Οι μαθητές του, σύμφωνα με τη σύσταση του δασκάλου τους, του Χριστού μας, παιδιά, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, με μια καρδιά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Και ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, ήρθε βοή από τον ουρανό, σαν να σφύριζε σφοδρός άνεμος που κινείται με πολύ ορμή και βιαιότητα. Και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι όπου ήταν οι μαθητές, και είδαν τότε, παιδιά, με τα μάτια τους, έκπληκτοι, να διαμοιράζονται σε αυτούς γλώσσες παρόμοιες με τις φλόγες της φωτιάς, και στον καθένα από αυτούς να κάθεται και μία φλόγα πάνω στα κεφάλια τους. Γέμισε τότε το εσωτερικό τους με μια άγνωστη, μια πρωτόγνωρη δύναμη, με Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες που οι ίδιοι δεν ήξεραν. Άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες με την έμπνευση και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και να λένε θείους και ουράνιους λόγους και σπουδαίες αλήθειες του Θεού. Όταν λοιπόν έγινε η βοή αυτή του ανέμου, καθώς κατερχόταν το Άγιο Πνεύμα, μαζεύτηκε πλήθος προσκυνητών έξω από το σπίτι όπου ήταν οι μαθητές και από όπου ακουγόταν η βοή αυτή. Όλοι δε αυτοί οι άνθρωποι κυριεύθηκαν από κατάπληξη και σύγχυση, γιατί καθένας τους, παιδιά, άκουγε τους μαθητές αυτούς
του Ιησού τους μαθητές να μιλάνε στη δική του καθένας γλώσσα. Τι θαύμα ήταν αυτό! Έμεναν λοιπόν εκστατικοί και μεταξύ τους έλεγαν με απορία: «Όλοι αυτοί που μας μιλάνε δεν είναι από τη Γαλιλαία? Και πώς λοιπόν ακούμε εμείς, ο καθένας μας, τη δική του γλώσσα, αυτή που μάθαμε και μιλάμε από τότε που γεννηθήκαμε? Πώς γίνεται όλοι εμείς που καταγόμαστε από τόσο πολλά και διαφορετικά μέρη και είμαστε Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης, και όσοι είναι Ρωμαίοι και κατοικούν εδώ, Κρήτες και Άραβες, πώς γίνεται και ακούμε ο καθένας τη δική

αυτά τα πλήθη. Και τι είπε? Είπε ότι ακριβώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται η προφητεία του προφήτη Ιωήλ, ότι ο Θεός θα στείλει το πνεύμα του με το οποίο θα γίνουν θαυμαστά πράγματα. Στη συνέχεια τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό, για τα όσα έκανε για χάρη του ανθρώπου και για το πώς οι Ιουδαίοι τον σταύρωσαν. Όμως αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς και τώρα στέλνει άφθονες τις δωρεές και τις υπερφυσικές ενέργειες που όλοι εκείνη την ώρα έβλεπαν και αισθάνονταν. Όσοι άκουσαν τον Απόστολο Πέτρο και είχαν καλή διάθεση, μικροί μου φίλοι, αισθάνθηκαν την ενοχή τους για τη σταύρωση του Κυρίου και ζήτησαν να μάθουν τι έπρεπε να κάνουν για να σωθούν. Ο Απόστολος Πέτρος τους συνέστησε τότε να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι σχηματίστηκε, παιδιά, εκείνη τη σπουδαία και εξαιρετική ημέρα η πρώτη εκκλησία με τους πρώτους πιστούς, οι οποίοι ξέρετε πώς ήταν? Ήταν, παιδιά, 3.000. Ναι, 3.000 πίστεψαν στα λόγια των Αποστόλων. Από τότε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μένει μέσα στην εκκλησία και προσφέρεται σε κάθε πιστό μέσα από τα Ιερά Μυστήρια. Από τότε, παιδιά, συνεχίζεται η Πεντηκοστή μέσα στην εκκλησία και θα συνεχίζεται αιώνια. Κάθε φορά που τελείται ένα μυστήριο στις εκκλησίες μας.

Έλατε τώρα να ακούσουμε και το απολυτίκιο της εορτής, το οποίο από εδώ και πέρα, παιδιά, να το λέμε καθημερινά. Όχι μόνο κάθε πρωί, αλλά πολλές φορές τη μέρα. Να έρχεται το Άγιο Πνεύμα, παιδιά, να μας επισκιάζει. Ας το ακούσουμε μια φορά, να το ψάλουμε όλοι μαζί με τον ψάλτη και στη συνέχεια να το εξηγήσουμε κιόλας.

Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Ευλογημένος είσαι Χριστέ ο Θεός, που έκανες πάνσοφους τους αγράμματους ψαράδες, στέλνοντάς τους το Άγιο Πνεύμα, και που διαμέσου αυτών με το κήρυγμά τους έλκυσες κοντά σου την οικουμένη. Φιλάνθρωπε, δόξα σε σένα. Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, και πάλι χρόνια μας πολλά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να πάμε στο διήγημά μας.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Ακούστε, παιδιά. Αναλαμβάνουμε μια μυστική αποστολή.
1: Θείε, τι θα εξερευνήσουμε, τι θα ανακαλύψουμε?
2: Μυστική αποστολή.
1: Ωραία!
2: Φαίνεται πως χωρίς να το καταλάβω, εγώ ο Οδυσσέας, είχα χαθεί στις σκέψεις και στα όνειρά μου. Το πάθαινα συχνά αυτό. Ο Θεός ξερόβηξε, μας είδε αναστατωμένους, ενθουσιασμένους, και αυτό πρέπει να του άρεσε.
0: Παιδιά, δεν πρέπει να βιάζεστε. Θα τα μάθετε όλα σιγά σιγά. Εξάλλου δεν έχω σχεδιάσει ακόμα το ταξίδι μας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως θα ξεκινήσουμε από τη Μάνη και θα καταλήξουμε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Δεν μου φάνηκε. Είμαι βέβαιος πως το λιγοστό φως που έμπαινε από το παράθυρο άλλαξε χρώμα μόλις άκουσε τα λόγια του θείου. Το άρωμα των παλιών βιβλίων ή τα λόγια του θείου, κάτι από τα δύο με ζάλισαν. Θείε, αφού δεν υπάρχει τώρα αυτή η αυτοκρατορία, κατάφερε να ψιθυρίσει η Ραλού.
2: Χάθηκε όταν οι Τούρκοι πήραν την Κωνσταντινούπολη, είπα κι εγώ χωρίς να πολύ σκεφτώ, πριν από 500 τόσα χρόνια.
1: Ο θείος βούλωσε τα αυτιά με τα δάχτυλά του, ενώ το πρόσωπό του γέμισε ρητίδες από το σφίξιμο.
0: Απορώ, απορώ, παιδιά, με αυτά που ακούω. Ένα μόνο σας λέω. Κάνετε λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Η Βυζαντίνη Αυτοκρατορία δεν χάθηκε ποτέ. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει.
1: Μα...
0: ας μην πούμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο σήμερα, αγαπημένα μου παιδιά. Σκεφτείτε αυτά που σας είπα και ελάτε την άλλη εβδομάδα. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, για τη συνέχεια.
1: Θείε, θείουλη, γιατί να μην συνεχίσουμε σήμερα? Θείε, μας βάζετε σε αγωνία. Please. Θα μετράω τις μέρες μέχρι την άλλη εβδομάδα. Εγώ τις ώρες. Το βρήκα, το βρήκα. Θα αγοράσω μια χτένα με 7 δόντια. Κάθε μέρα θα σπάω και από ένα, για να ξέρω πόσες μέρες έμειναν, είπε ο Θωμάς.
0: Θα σφυρίξω 3 φορές. Στο τρίτο σφύριγμα θα έχετε εξαφανιστεί,
1: είπε ο θείος και πετάχτηκε από την καρέκλα του.
0: Α, να μην το ξεχάσω. Όταν θα ξανάρθετε, θα πρέπει να έχετε φτιάξει ένα μυστικό κώδικα.
1: Μυστικό κώδικα? Θυμάσαι, Οδυσσέας, το Άγιον Όρος? Μα για ποιο λόγο, θείε, γιατί? Ρώτησε η Ραλού. Ο θείος ήρθε κοντά μας και έκατσε κι αυτό στο πάτωμα. Εμείς τον πλησιάσαμε. Σχεδόν ακουμπήσαμε τα αυτιά μας στο στόμα του.
0: Ακούστε με. Αυτό το καλοκαίρι θα μάθετε πολλά μυστικά. Θα ζήσετε σε άλλες εποχές.
1: Οι ανάσες μας έγιναν βαριές. Ένιωσα ψηλές σταγόνες υδρότα στο μέτωπό μου. Ο Θωμάς τίναξε 2-3 φορές το κεφάλι του. Κυρία Λου τσιμπήθηκε στο πόδι να βεβαιωθεί πως ήταν ξύπνια. Αλήθεια λέτε, θείε?
0: Α, παιδιά, με προσβάλλετε. Σας είπα ποτέ ψέματα? Πάντως, αν θέλετε να πάτε στην Άνδρο και στην Επίδαυρο, εγώ δε...
1: Όχι, όχι, όχι, θείουλη μου, όχι, όχι. Θα έρθουμε μαζί σας στη Μάνη, του είπε η Ραλού και τον φίλησε στο μάγουλο. Θα διαβάζω μέρα νύχτα, θα γράψω καλά στα τελευταία διαγωνίσματα και θα πάρω οπωσδήποτε το ενδεικτικό της Τετάρτης με άριστα. Λιγάκι δύσκολο, Θωμά, με τους βαθμούς που είχες στο τελευταίο έλεγχο, του πέταξε ξαδέρφη μας. Εντάξει, μπορεί να το πάρουμε πολύ καλά. Με καλά δηλαδή. Πώς κάνετε έτσι? Πάντως θα το πάρω και η μαμά μου θα με αφήσει να ταξιδέψω μαζί σας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ωχ, το μάτι μου.
1: Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία θέλεις να πεις? Τον διόρθωσε η Ραλού.
0: Δεν πειράζει, Θωμά. Μπορεί να πάμε και μέχρι την Οθωμανική, που ξέρεις. Λοιπόν, πολλά λέμε και λίγα κάνουμε. Μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα ξανάρθετε, να έχετε φτιάξει το μυστικό κώδικα. Ξέρετε εσείς. Πάρε και αυτό, Οδυσσέα, και θα σας βοηθήσει.
1: Είπε ο θείος και σφύριξε μια φορά. Έβγαλε ένα φάκελο από την τσέπη του, τον έβαλε στη δική μου τσέπη και ξανασφύριξε. Κατάλαβα, θείε.
0: Λοιπόν, σφυρίζω για τελευταία φορά, παιδιά.
1: Πριν προλάβει να τελειώσει το μακρόσυρτο σφύριγμα του θείου Βασίλη, είχαμε βγει έξω και η βαριά πόρτα της βιβλιοθήκης είχε κλείσει πίσω μας.

Μόλις έφτασα στο σπίτι, κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου και άνοιξα προσεκτικά το φάκελο του θείου. Έχωσα το χέρι μου μέσα. Όμως ήταν άδειος. Σκέφτηκα πως ξέχασε να βάλει το γράμμα στο φάκελο. Τον αναποδογύρισα, τον τίναξα, τίποτα. Τον έσχισα, τον άνοιξα τελείως και τότε μόνο βρήκα εκείνο που γύρευα. Ήταν δύο λέξεις γραμμένες στην εσωτερική πλευρά του φακέλου με πολύ μικρά γράμματα. Φιλική εταιρεία. Α, ξέρω. Θυμάμαι το μάθημα της ιστορίας, στην αρχή του χρόνου. Νόμιζα πως θυμόμουν, αλλά πολύ λίγα θυμόμουν. Ύστερα έπρεπε να ξέρω λεπτομέρειες. Έτρεξα στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου, κατέβασα ένα μεγάλο βιβλίο ιστορίας και άρχισα να το ξεφυλίζω βιαστικά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έκατσα στην άκρη της καρέκλας και άρχισα να διαβάζω. Α, ώστε έτσι λοιπόν. Ωραία, κατάλαβα. Είχε δίκιο ο θείος. Πήρα ένα χαρτί και άρχισα να σημειώνω. Γέμισα μια σελίδα με πληροφορίες. Εκείνο το βράδυ ξέχασα να κοιμηθώ. Δηλαδή κοιμήθηκα λίγο πριν ξημερώσει. Την επόμενη μέρα πήγα με τα μάτια κόκκινα στο σχολείο και ο δάσκαλος με συμβούλεψε να πάω στον οφθαλμίατρο. Δεν πήγα βέβαια σε κανένα γιατρό. Ειδοποίησα τα παιδιά να έρθουν το απόγευμα στο δωμάτιό μου. Κλείδωσα την πόρτα και άρχισα να τους κάνω με τα δάχτυλα σήματα. Πότε τα είχα τεντωμένα, πότε λυγισμένα, όρθια, πλαγιαστά, σταυρωτά. Μαζεύτηκαν πολλά λεμόνια για τον ουρανό. Καιρός να μαγειρέψουμε το γέλιο των πουλιών. Τους είπα ύστερα σοβαρός. Οδυσσέα, τρελάθηκες. Η πυραλού και ακούμπησε στο μέτωπό μου το χέρι της να δει αν είχα πυρετό. Τι παιχνίδι είναι αυτό πάλι? Τι ανοησίες ακαταλαβίστηκες μας λες? Δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι ανοησίες. Είναι ένας τρόπος να μιλάμε χωρίς οι άλλοι να καταλαβαίνουν τι λέμε. Έτσι επικοινωνούσαν τα μέλη της φιλικής εταιρείας, με ακαταλαβίστηκα λόγια και σήματα. Τι ήταν η φιλική εταιρεία, Οδυσσέα? Παιδιά, ξεχάσατε τι μας είπε ο θείος προχθές? Να φτιάξουμε ένα μυστικό κώδικα. Η φιλική εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε για να προετοιμάσει την επανάσταση του 1821. Επειδή ήταν παράνομη, είχε σήματα, σημάδια δηλαδή, για να επικοινωνούν κρυφά οι άνθρωποι της. Τα χρησιμοποιούσαν όταν μιλούσαν και όταν έγραφαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε, έλεγαν λεμόνι και εννοούσαν σπαθί. Έλεγαν ουρανός και εννοούσαν ελευθερία. Έβαζαν τρεις τελείες κάτω από το όνομά τους για να δείξουν πως ανήκαν σε αυτή την οργάνωση. Πω, έκανε η Ραλού. Έτσι οι Τούρκοι δεν καταλάβαιναν τι έλεγαν οι Έλληνες και δεν τους τιμωρούσαν. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε κι εμείς. Πήγα μέχρι το κρεβάτι. Έχωσα το χέρι μου στη μαξιλαροθήκη και ξετρύπωσα από μέσα τρία ίδια τσαλακωμένα χαρτιά γεμάτα σημάδια, τελείες, τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλους, λέξεις και παράξενες προτάσεις. Αυτός είναι ο δικός μας κώδικας. Με αυτόν θα επικοινωνούμε. Και οι άλλοι δεν θα παίρνουν ειδήσεις τι λέμε, μόνο που θα πρέπει να τον μάθουμε απ' έξω. Οδυσσέα, δεν είμαι ο Σούπερ Γκούφι. Πώς είναι δυνατόν να μάθω όλα αυτά τα καταλαβίστικα? Είπε ο Θωμάς. Εδώ μπερδεύτηκα προχθές που με έφαγα, λέει ο δάσκαλος, στον πίνακα και αντί να βάλω συν στην πρόσθεση, έβαλα πλην. Μα δεν θα τα μάθουμε, βρε παιδιά, τώρα αμέσως. Μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, μέχρι να φύγουμε για διακοπές. Έχουμε πολύ καιρό. Ξαφνικά, εκεί που μιλούσαμε, χτύπησε η πόρτα. Μάζεψα γρήγορα τα χαρτιά, τα έκρυψα στο μαξιλάρι μου και έτρεξα να ξεκλειδώσω. Πίσω από την πόρτα στεκόταν η μαμά μου. Τι κλειδαν παρώματα είναι αυτά, παιδιά? Και όλο μαζεύεστε στις γωνιές και μιλάτε ψιθυριστά. Ανησύχησα γιατί είδα μια σκιά στο πρόσωπό της. Μητέρα, ξέρεις, ο θείος... Α, τα μάθατε τα δυσάρεστα. Αυτό ήρθα να σας πω. Δυστυχώς, ο θείος ποτέ δεν πρόσεχε όταν ανέβαινε στα σκαμιά και στις σκάλες να κατεβάσει βιβλία από τα ράφια. Και να το αποτέλεσμα. Ο κόσμος σκοτίνιασε. Λες και ένα σύννεφο στάθηκε μπροστά από τον ήλιο. Τι λες, μητέρα? Τι δυστυχώς, τι δυσάρεστα. Τι σκάλες και τι σκαμιά.
Α, δεν το ξέρετε? Ο θείος έπεσε από ένα σκαμνί καθώς ανεβαίνει να φτάσει βιβλία από ψηλά και χτύπησε το πόδι του. Κοιτάξαμε αναστατωμένοι ο ένας τον άλλο. Η Ραλό έσφιξε το χέρι μου. Ο Θωμάς ήταν έτοιμος να κλάψει. Και τώρα, πού είναι, στο νοσοκομείο? Πρέπει να το μιλήσουμε, να τον δούμε, να τον πάρουμε τηλέφωνο, είπα και σηκώθηκα. Πετάχτηκαν κι άλλοι όρθιοι. Η Ραλού έτρεξε στην πόρτα. Παιδιά, ησυχάστε. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Πήγε λίγο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και ξαναγύρισε στο σπίτι του. Όμως είναι καλύτερα να μην τον ενοχλήσετε τώρα. Κοιμάται. Εξάλλου μίλησα εγώ μαζί του πριν από λίγο. Ο Θωμάς είχε κιόλας δακρύσει. Άραγε λυπήθηκε για το πέσιμο του θείου ή για την εκδρομή, τη μυστική αποστολή που έπρεπε να αναβληθεί. «Α, με βλέπω να κάνω βουτιές τον Αύγουστο στην πανιέρα», είπε κουνώντας το κεφάλι του απογοητευμένος όταν έφυγε η μητέρα μου. «Και ήταν όλα τόσο όμορφα, τόσο συναρπαστικά. Χάσαμε τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μας. Παιδιά, μην κλαψουρίζετε, ελάτε. Δεν μπορώ να σας ακούω. Περιμένετε πρώτα να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο θείος. Αν έχει χτυπήσει πολύ, αν μπορεί να περπατήσει. Και ύστερα τα λέμε». Κανένας δεν μιλούσε. Ακόμη και το τικ-τακ από το μεγάλο ρολόι στο διάδρομο είχε πάψει να ακούγεται. Μπορεί να έχει και αυτό σταματήσει. Ξανά βγάλα το μυστικό κώδικα και τον κοίταξα. Η Ραλού βρήκε μια τσίχλα στη τσέπη της και άρχισε να τη μασάει νευρικά. Ενώ ο Θωμάς χτυπούσε με τη γροθιά του δεξιού του χεριού την παλάμη του αριστερού μουρμουρίζοντας.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Σήμερα, αδελφοί μου, άνδρες και γυναίκες που συμμετέχετε σε αυτή τη λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, σήμερα ζούμε όλοι μας σε μία εποχή κατά την οποία το πνεύμα του υλισμού και της αθεΐας επικρατεί στον κόσμο αυτόν. Σήμερα υπάρχει ο μηδισμός που συνέχει τις καρδιές των ανθρώπων, και όταν λέμε μηδισμό, για να γίνω περισσότερο κατανοητός, εννοώ ότι όλα ζυγίζονται και μετρούνται με το χρήμα. Ο Μίδας ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια λαχτάρα και μια ακατάσχετη δίψα να αποκτήσει χρήματα πολλά, και παρακαλούσε το Θεό και ζητούσε και έλεγε: «Θεέ μου, δώσ' μου τη δύναμη ό,τι πιάνω με τα χέρια μου να γίνεται χρυσάφι». Και πράγματι ο Θεός ικανοποίησε την επιθυμία του. Έπιανε το ψωμί και γινόταν ένα κομμάτι χρυσάφι. Έπιανε το ποτήρι του νερού και γινότανε ένα ποτήρι γεμάτο από χρυσάφι. Ό,τι κι αν έπιανε γινότανε χρυσάφι, με αποτέλεσμα να έχει πολύ χρυσάφι αλλά να μην μπορεί να επιβιώσει, να μην μπορεί να ζήσει, γιατί με το χρυσάφι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και μετά παρακάλεσε εκ νέου του Θεού και του είπε: «Θεέ μου, κάνε μου όπως ήμουνα πριν, να έχω λιγότερα, να έχω αυτά που είχα, αλλά χωρίς να έχω αυτό το χρυσάφι που μου έδωσες τη δυνατότητα τα πάντα να τα μεταβάλω με το χέρι μου σε χρυσάφι». Αυτό λέγεται μηδισμός. Και αυτό είναι το πνεύμα της εποχής μας, που όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε το χρυσό μοσχάρι να το προσκυνήσουμε. Και όλων μας οι σκέψεις στρέφεται στο χρηματιστήριο των Αθηνών, για να μπορέσουμε έτσι το ένα να το κάνουμε δύο, τα πέντε να τα κάνουμε δέκα και τα δέκα να τα κάνουμε είκοσι και ούτω καθεξής. Δίψα ακατάσχετος για την απόκτηση του χρήματος, να δουλεύουμε λίγο και να βγάζουμε πολλά, να έχουμε λίγα και να έχουμε κέρδη τέτοια

θέλω να ακούσουν τίποτα εκτός από την ύλη. Άμα τους ομιλήσεις για το πνεύμα, αμφισβητούν και λένε «Μα υπάρχει πνεύμα, όλα, όλα είναι ύλη, τίποτα δεν υπάρχει». Και όμως, αδελφοί μου, υπάρχει το πνεύμα. Μπορεί να μην μπορούμε εμείς να το δούμε και να το χαρακτηρίσουμε ποιο είναι αυτό το πνεύμα. Μπορούμε όμως από τις ενέργειες του πνεύματος να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε την ύπαρξή του. Έτσι, τον αέρα, ξέρουμε τι είναι ο αέρας. Αυτός που φυσάει σήμερα και μας δροσίζει. Όμως ξέρουμε τα αποτελέσματα από τον αέρα. Φυσάει, κινούνται τα δέντρα, δροσίζονται οι άνθρωποι. Πολλές φορές ο αέρας είναι και καταστρεπτικός. Σπάνε δέντρα, ξεριζώνονται δέντρα, χάνουν τις στέγες στα σπίτια. Και όταν ο αέρας είναι δυνατός και μεταβάλλεται σε καταιγίδα και σε τυφώνα και καράβια πνίγει και τη θάλασσα αναστατώνει και πόλεις και χωριά ολόκληρα αφανίζει. Ώστε λοιπόν, ενώ δεν ξέρουμε τι είναι ο αέρας, ξέρουμε όμως τον αέρα από τα αποτελέσματά του. Τι είναι ο μαγνητισμός? Δεν ξέρουμε. Όμως όταν έχουμε ένα μαγνήτη στα χέρια και το βάλουμε δίπλα σε σιδερένια αντικείμενα, τότε τα ελκύει και τα τραβάει. Κολλάνε με το μαγνήτη που έχουμε και κρατούμε στο χέρι μας. Τι είναι ο ηλεκτρισμός, το ξέρουμε? Είναι στερεό, είναι αέριο, είναι υγρό? Τι είναι, κανένας δεν ξέρει. Όμως γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του ηλεκτρισμού και φωτίζει ο ηλεκτρισμός και θερμαίνει και κινεί μηχανές και εργοστάσια. Χωρίς τον ηλεκτρισμό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενέργεια. Έτσι, ενώ δεν ξέρουμε τι είναι ο ηλεκτρισμός, όμως ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχει από τα αποτελέσματα. Έτσι, αδελφοί μου, και το Πνεύμα το Άγιον υπάρχει, και ενώ δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι, να καταλάβουμε την ουσία του Πνεύματος, όμως μπορούμε να το κατανοήσουμε από τις ενέργειες και τα αποτελέσματα. Βλέπετε, σήμερα κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον στους μαθητάς, κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον και πυρακτώνει τις καρδιές των, φωτίζει το πνεύμα των και έχουμε το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Αυτοί οι αγράμματοι και απλοϊκοί ψαράδες, χωρίς να πάνε στα φροντιστήρια, χωρίς να φοιτήσουν σε κάποιες σχολές για να μάθουν ξένες γλώσσες, μιλούν όλες τις γλώσσες και οι άνθρωποι που τους ακούνε στην ίδια διάλεκτο που ήταν πολλοί, πιστεύουν και θαυμάζουν και τους ακολουθούν. Το φαινόμενο της γλωσσολαλίας είναι μια απόδειξη της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος. Ακόμη, αδελφοί μου, να πούμε πως ένα δεύτερο σημείο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος είναι το περιεχόμενο το οποίο ομιλούν και έχουν τα κηρύγματα και η διδασκαλία των μαθητών του Κυρίου. Υπάρχει η συνοχή, υπάρχει η συγκρότηση, υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει η αφύπνιση, υπάρχει η διέγερση, υπάρχει ο συγκλονισμός. Γιατί πώς πίστεψαν 3.000 άνθρωποι, αυτοί που ίσως ήταν και από εκείνους που φώναζαν το «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτών», που αυτοί ήταν εκείνοι που ίσως και συνετέλεσαν στη Σταύρωση του Θεανθρώπου. Και όμως αυτές οι 3.000 άνθρωποι άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου και πίστευσαν και ακολούθησαν τον Κύριό μας και έγιναν χριστιανοί. Το δεύτερο, επαναλαμβάνω, σημείο είναι η συγκρότηση των κηρυγμάτων και της διδασκαλίας αυτών που δεν λένε άρρητα ρήματα, αλλά λένε αλήθειες και αποκαλύπτουν τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Ένα άλλο τρίτο στοιχείο της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος

είναι η γενναιότητα και το θάρρος που εμπνέει το Πνεύμα το Άγιο σε εκείνους τους δειλούς μαθητάς, οι οποίοι όταν ο Κυριός μας οδηγεί το στην κορυφή του Γολγοθά τον εγκατέλειψαν δια των φόβων των Ιουδαίων, ήσαν φοβισμένοι και σαν λαγουδάκια διασκορπίστησαν. Εφοβήθη ο Πέτρος και αρνήθηκε το Χριστό, αλλά σήμερα μετά από την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος οι λαγοί γίνονται λιοντάρια. Το φρόνημά τους ανεψώνεται, το θάρρος αποκτάται και η αποφασιστικότητα των ανθρώπων που πυρπολούνται από το Πνεύμα το Άγιον είναι δεδομένοι και αγωνίζονται και βαδίζουν στο μαρτύριο και στο θάνατο και δεν υπολογίζουν τους κινδύνους. Αλλά η παρουσία, αδελφοί μου, του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή της Εκκλησίας είναι η φωτιά που πυρπολεί την αμαρτία, είναι η φωτιά που καθαρίζει την ψυχή του καθενός ανθρώπου. Δεν είδατε τι κάνουν οι γεωργοί μας όταν πρόκειται ένα χέρσο χωράφι να τον μεταβάλουν σε περιβόλι? Τι κάνουν πρώτα? Βάζουν φωτιά, καίνε τα χαμόκλαδα, καίνε τις αγκαθιές και μέσα από τις ζύγρες εκεί των αγκαθιών φεύγουνε τα φίδια, φεύγουνε οι λαγοί, φεύγουνε τα γρήμια, φεύγουνε οι χελώνες, τα πάντα. Έτσι καθαρίζεται ο τόπος και μετά βάζουν το αλυσιδοφόρο, τρακτέρι και οργόνι και βγαίνουν οι πέτρες και καθαρίζεται το έδαφος και γίνεται ο χέρσος αυτός τόπος, γίνεται αυλαγάς και χωράφι και περιβόλι του Θεού. Έτσι η καρδιά του ανθρώπου όταν πυρπολυθεί από το Πνεύμα του Άγιον γίνεται ένα περιβόλι του Χριστού. Βλέπετε, αυτός που μέχρι χθες ήταν φιλάργυρος και το κρίμα είχε εχμαλωτήσει την ψυχή του, μετά από την φώτιση του Πνεύματος του Αγίου αυτός να γίνεται φιλάνθρωπος. Ποιος ήταν εκείνος, ποια ήταν η δύναμη σε εκείνη που το χέρι εκείνο το σφιχτό το άνοιξε και άπλωσε το χέρι του και έδωσε από τα χρήματά του, από την περιουσία του, στους πεινασμένους, στους πτωχούς, στους αδυνάτους και στήριξε ανθρώπους με τη δική του ελεημοσύνη? Ποιος αλλάζει το φιλάργυρο? Ποιος οδηγεί τον άνθρωπο εκείνο που έχει μέσα του μίσος και κακία και διψάει από εκδίκηση? Ποιος αφοπλίζει το χέρι του και του δίνει τη δύναμη να συγχωρεί τον συνάνθρωπό του και να αδελφώνει τους δυο ανθρώπους? Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που κεντροσίζει τις ψυχές μας, είναι αυτό που καθαγιάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Κανένα μυστήριο δεν τελείται στην Εκκλησία μας χωρίς την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον ευρίσκεται την ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος βαπτίζεται στην κολυμβήθρα και το Πνεύμα το Άγιον απαλλάσσει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα και καθαρίζει το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του βαπτίσματος, το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του ευχελαίου, το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του γάμου. Ναι, αδελφοί μου, στο μυστήριο του γάμου που ενώνει τις δυο καρδιές σε μία, που παίρνει το νέο και τη νέα και τους ενώνει κάτω από τον πολυέλαιο της Εκκλησίας. Ο γάμος είναι μυστήριον και δεν κλονίζεται, και όσο κι αν θέλουν να μας επιβάλλουν τον πολιτικό γάμο δια της βίας, εμείς τους φωνάζουμε και τους λέμε σκληρών προς κέντρα λακτίζουν. Ο γάμος είναι μυστήριον, είναι το Πνεύμα το Άγιον που ενώνει τις δυο καρδιές, τους δύο νέους ανθρώπους και τους ανοίγει το δρόμο της χαράς και της ευτυχίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που καθαγιάζει τα τίμια δώρα, που παίρνει τον άρτον και τον ίνον και μεταβάλλει σε σώμα και αίμα Χριστού.
όταν καλούμεθα με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης να προσέλθουμε, τότε αδελφοί μου δεν κοινωνούμε άρτων και ίνων, αλλά μετά από τον καθεγιασμόν, μετά από την κάθοδον του Παναγίου Πνεύματος, μεταλαμβάνουμε το σώματος και του αίματος του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που συγκροτεί το σύνολο της Εκκλησίας σε μία ενότητα. Όλοι οι αδελφοί μου είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας, ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιον, ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Όλοι εμείς αποτελούμε το μυστικό σώμα του Χριστού και είμαστε μέλη Χριστού, και την ενότητα της Εκκλησίας δεν έχει κανένας το δικαίωμα, αλλά ούτε και τη δύναμη να τη διασπάσει. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον, αδελφοί μου, παρακαλούμε και οικετεύουμε και εμείς σήμερα να κατέλθει, να φωτίσει τη σκέψη τη δική μας, να αγιάσει τις καρδιές μας, να φωτίσει τα παιδιά μας, να φωτίσει τους πνευματικούς μας ηγέτες, να κατευθύνουν τα βήματα του λαού μας σε δρόμους και νομάς σωτηρίους. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο παρακαλούμε να φωτίσει και τους ηγέτες του έθνους μας, να σεβαστούνε το λαό, να σεβαστούνε τις αρχές και τον νόμο του Θεού. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας οδηγήσει σε καινούριους διχασμούς. Πληρώσαμε με αίματα πολλά τους διχασμούς του παρελθόντος. Όχι διχασμό πλέον. Ενότητα θέλουμε, αγάπη θέλουμε, διάλογο θέλουμε, να επιλύσουμε ειρηνικά τα προβλήματά μας όπου υπάρχουν, και να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν το λαό να ζήσει ειρηνικά, φωτισμένος με το Πνεύμα του Άγιον, συγκροτημένος με το Πνεύμα του Άγιον, θερμενόμενος με το Πνεύμα του Άγιον, δροσιζόμενος με το Πνεύμα του Άγιον, καθαγιαζόμενος με το Πνεύμα του Άγιον. Αδελφοί μου, στις δύσκολες αυτές ημέρες που περνούμε, το μήνυμα της Εκκλησίας είναι μήνυμα ενότητος, είναι μήνυμα αγάπης, είναι μήνυμα συμφιλιώσεως, είναι μήνυμα διαλόγου, είναι μήνυμα σωτήριο, είναι μήνυμα θεϊκής κλήσεως. Όλοι ας προσέλθουμε γονατιστοί ενώπιον του Τριαδικού Θεού και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιον που συγκροτεί την Εκκλησία και συνέχει πάντας και καλεί όλους εις ενότητα, να μείνουμε ενωμένοι με το Θεό, ενωμένοι με τον Τριαδικό Θεό, ενωμένοι με την Εκκλησία, ενωμένοι μεταξύ μας. Και τότε, όταν είμαστε ενωμένοι και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι δεν είμαστε ποτέ νικημένοι. Αυτή είναι η θερμή παράκλησης, αλλά και το μήνυμα που στέλνει η Εκκλησία προς όλο τον ελληνικό λαό. Ενότητα, αγάπη, ομόνοια, και το μήνυμα όχι στο διχασμό, αλλά στην αγάπη, στη συμφιλίωση και στο διάλογο. Προσεύχεστε, παρακαλείτε, δέστε το Πνεύμα το Άγιο να φωτίζει όλους μας, να περιπατούμε την οδό της σωτηρίας και να ζούμε κάτω από το βλέμμα και την ευλογία του Θεού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Υπάρχουν γεγονότα παράλληλα στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ή ορθότερα, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας εξηγούν, και έτσι είναι, η Παλαιά Διαθήκη εκβάλλει στην Καινή και η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει την Παλαιά. Και αυτό συμβαίνει διότι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φωτίζει το νου των ιερών συγγραφέων και των δύο διαθηκών, προκειμένου και αυτές να υπηρετήσουν το σχέδιο της οικονομίας του Θεού. Τούτο είναι εμφανές και σε ό,τι αφορά την εορτή της Πεντηκοστής. Και εδώ υπάρχει μια εξαίρετη δράση και τυπολογία στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία επαληθεύεται αφού λειτουργεί σωστικά στην Καινή Διαθήκη.

Η μέρα της Πεντηκοστής συμπίπτει πράγματι με τη συμπλήρωση 50 ημερών από του Πάσχα, δηλαδή από την Κυριακή της Αναστάσεως μέχρι και την εορτή της Κυριακής της Πεντηκοστής. Όμως, κατά το θεολόγο Γρηγόριο, ο 7 αριθμός, ο τιμόμενος παρά τη γραφή, εγέννησε και την τιμή της Πεντηκοστής, διότι ο αριθμός 7, επεξηγεί ο Άγιος, εθεαυτόν συντιθέμενος γεννά τον αριθμό πεντήκοντα μιας δεούσης ημέρας, δηλαδή το 7 πολλαπλασιαζόμενο με τον εαυτό του απολύγει στον αριθμό 50, έχοντας ανάγκη προσθήκης μιας ημέρας. Αυτή την πρόσθετη πολυσήμαντη ημέρα δανειζόμαστε κατά το θεολόγο εκ του μέλλοντος αιώνος. Ποια είναι αυτή? Τούτη αποκαλείται και είναι η 8η ημέρα. Τώρα, στον παρόντα αιώνα, διερχόμαστε την εβδομάδα της κρίσης. 6 ημέρες, δηλαδή 6 δημιουργικά διαστήματα πετήθηκαν για την κατασκευή του κόσμου, λέει η Αγία Γραφή. Τα Σάββατα ο Θεός αναπαύθηκε. Όμως, ενώ η πρώτη μέρα αποτελεί την αρχή της δημιουργίας στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή, η ημέρα αυτή προσλαμβάνει άλλο, παράλληλο, αλλά κενό νόημα. Παραμένει πάλι ως η πρώτη, αλλά και λογίζεται και ως η μία των Σαββάτων, δηλαδή η Αγία Κυριακή. Αυτήν την ημέρα εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Άρα η ημέρα αυτή, ενώ από τη μία δεν αθετείται ως η πρώτη της δημιουργίας, τελικά προβάλλεται και ως η πρώτη ημέρα ή και αδιάδοχος, κατά τον Νικήτα σχολιαστή, των μελώντων πραγμάτων. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Χριστός, καταλύοντας του θανάτου το κράτος, αναδεικνύεται ταυτόχρονα και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Με πολύ σαφήνεια διδάσκει τούτο το βέβαιο γεγονός και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας «Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού εν τη παρουσία αυτού». Αυτό δηλοποιεί ότι κατά τη βαρισίμαντη αυτή μέρα, όπως προϋπόθηκε, ενώ στην παλαιά οικονομία έχουμε την απαρχή της γέννησης της κτήσης, στην Καινή οικονομία σηματοδοτείται η απαρχή της ανακαίνησης του κόσμου, μιας αιώνιας αφαρτοποίησης του κτιστού κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, που δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσει τροπή στην παλαιότητα και τη φθορά και που θα παραμείνει ακατάλητη και ανέσπερη, γιατί ουδεμία άλλη 8η εστί, διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος.

Αλλά το έργο τούτο της καινής κτίσεως, ενώ εγγενιάζεται στο πρόσωπο και το έργο του Χριστού και επισφραγίζεται με την Ανάστασή Του, γνωρίζει την τελείωσή Του στο πρόσωπο και στο ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της επιδημίας του Παρακλήτου επεξηγεί ο Κύριος στους μαθητές Του το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο Υπερώο, τονίζοντας «Συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς». Αυτός ο Παράκλητος είναι το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο μένει και πρέπει να παραμένει ως καθοδηγητής της αλήθειας της Εκκλησίας εις τον παρόντα αιώνα. Έτσι, κατά την Πεντηκοστή, έχουμε την έκχυση της χάρης του Παρακλήτου Πνεύματος και την επαναλειτουργία, όχι τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, όπως από κάποιους εσφαλμένα διατυπώνεται. Κατά την Πεντηκοστή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ουρανός ημίν γέγονεν η γη, εκ νέου, γιατί επεφύτησεν η του Πνεύματος χάρις». Γι' αυτό και πάλι είναι εορτή και πάλι πανήγυρης, υπογραμμή.

Πρέπει στα θέματα της ζωής της Εκκλησίας να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχουν αυτόνομα πράγματα. Αλλά το ένα θείο γεγονός εκβάλλει μέσα στο άλλο και όλα μαζί συγκροτούν το μυστήριο της Εκκλησίας, το οποίο απεργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Και για να γίνει σαφές και κατανοητό αυτό, επεξηγούμε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει βαπτιστεί μόνο και να αναμένει τη σωτηρία του, αν δεν δεχθεί και το χρίσμα και δεν μεθέξει και των υπολείπων μυστηρίων και γενικά της ζωής της Εκκλησίας. Τούτο ακριβώς συμβαίνει και σε όλα τα θεοπρεπή γεγονότα της οικονομίας του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός αποκαλεί το Άγιο Πνεύμα ως τον άλλον παράκλητον, που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο ένας παράκλητος, στο έργο του οποίου συνεργεί ο άλλος παράκλητος. Γι' αυτό και επισημαίνει ο Κύριος ότι το Άγιο Πνεύμα εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Επομένως και η Πεντηκοστή, η οποία πάλι συμβαίνει την καινήν και ανέσπερον ημέραν, διαλαλεί και φέρει και μεταδίδει όλα τα γεγονότα του Χριστού και πρώτιστα διατρανώνει το κορυφαίο γεγονός της Ανάστασής Του. Βεβαίως εις της Αναστάσεως εστίν η Πεντηκοστή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, επεξηγεί ο ίδιος Πατέρας, και αφού κατέβηκε στο καταγόγιον, όπου η αμαρτία έριξε την Εκκλησία, την ευρύκε λιπόθυμη, γεμάτη πληγές και καθαρσίες, και την παρέλαβε, δεν την αηδίασε, την έλουσε, την περιποιήθηκε, τη στόλισε, δίνοντάς την με τα δικά του ρούχα, που παρόμοιά τους πουθενά δεν υπάρχουν, και της έδωσε τροφή, γενόμενος ο ίδιος τροφή για αυτή. Αλλά αν έμενε η Εκκλησία την επαναδραστηριότητά της την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και την ημέρα της Πεντηκοστής εχύνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει πνοή στην Εκκλησία και αρδεύει διαμέσου της ζωογονημένης πλέον Εκκλησίας πάσαν την κτήσιν, διότι συντρέχει το έργο του Χριστού.

Επειδή τα θέματα αυτά είναι δύσκολα αλλά και συγχρόνως κέρια, θα μας βοηθήσει όσο είναι δυνατό να τα αγγίξουμε εδώ ο Μέγας Αθανάσιος με μια σχετική θεολογική τοποθέτησή του. Αν, λέει, ο Θεός Πατέρας κατά την άρρητη τάξη και ζωή της Αγίας Τριάδος είναι η πηγή από την οποία πηγάζουν ο Υιός δια της γεννήσεως και το Πνεύμα το Άγιο δια της εκπορεύσεως, τότε μόλις έχω την πηγή έχω και τον ποταμό, έχω και το νερό. Έτσι ο Θεός Πατέρας εικονίζεται ως η πηγή. Ο Υιός παρομοιάζεται ως ο ποταμός που σχηματίζει η πηγή και το Άγιο Πνεύμα ως το νερό το οποίο φέρει ο ποταμός. Αυτό το παράδειγμα δηλώνει με ένα πτωχό βέβαια αλλά προσιτό στα ανθρώπινα τρόπο τις σχέσεις των θείων προσώπων και τις ενέργειές τους και στην κτήση, που σημαίνει ότι τα πάντα προέρχονται, πηγάζουν από τον Πατέρα, πραγματοποιούνται δια του Υιού και τελειούνται εν Αγίω Πνεύματι. Με το σχήμα τούτο αποβαίνει και για μας πιο κατανοητό το γεγονός της Πεντηκοστής, αφού ο Υιός ως ο ποταμός φέρει και διοχετεύει το νερό, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, μέσα στην κτήση. Η Πεντηκοστή λοιπόν επαληθεύει την παρουσία της Αγίας Τριάδος μέσα στον κόσμο και βεβαιώνει αυτό που ο μελωδός της Εκκλησίας μας καλεί να ψάλουμε, ότι «Ο Χριστός πυρσολαμβεί την σωτηρίαν, ειν η Αγία Τριάς οικονομεί, χαρίζον όλην την χάριν του Πνεύματος». Τούτο είναι και το νόημα. Πεντηκοστήν εορτάζομεν.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε από την Ιερά Μονή Αγίας Θριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Στη συνέχεια, σε απευθεία σύνδεση, θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήθης φόδραν. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό σιδένο στεγάζον είναι στε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγαν. Ο θεμεριών τη γίνε επί την ασφάλιν αυτή σου γλυθίστε ει τον αιώνα του αιώνου. Άβυσου σημάτω περιβόλου.

ο εξανατελών χόρτων της κνής και χλώη του δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων της γης και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπους, του ηλαίνε πρόσωπο ελαίω και άρτους καρδία ανθρώπους στηρίζει, χόρτα συνεξέ του παιδί και του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στου ουθιένος έρθου του κατοικία γείται αυτόν, όλοι τα ψηλά της λάφης πέντε και τα φυγή της λαγωής, επίσης Έλληνες καιρούς, όλοι ως έγανον τη δύσην αυτού, έθους κόδους και γένε το ανοίξ, ενώ αυτοί διαρρεύστε πάντα θηρία του δρυμού, σκύμνη ωραίων του αρπάσε και ζε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, αρέτη λένε ο ήλιος και συνήσαν και στα σμάδας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έσως πέρας, όσε μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον,

0: Ευχόμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και εδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφημάς καθά περιπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δεξών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόμεν της δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελέος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Μας αξιώνει η χάρη του Θεού, σεβαστέ γέροντα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Μας αξιώνει η χάρη του Θεού για μία ακόμα χρονιά να εορτάσουμε, να πανηγυρίσουμε εδώ στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος του Σπαρμού την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο υπερό στους μαθητές του Κυρίου μας. Συνήλθαμε όλοι σήμερα εδώ σε αυτό το βουνό του Ολύμπου, σε αυτό το βουνό το οποίο οι αρχαίοι μας πρόγονοι, έτσι όπως το έβλεπαν να ακουμπάει τον ουρανό, νόμιζαν ότι εδώ κατοικούν οι θεοί. Και βέβαια ερχόταν εδώ οι άνθρωποι αγνοούντες την αλήθεια και προσκυνούσαν μυθικούς θεούς. Όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος φώτισε τους Αποστόλους να πάνε σε όλα τα έθνη και εδώ στην πατρίδα μας ήλθε ο Απόστολος Παύλος, δίδαξε το Ευαγγέλιο και δίδαξε την αλήθεια ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός, η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι όπως φώτισε το Άγιο Πνεύμα τους Αποστόλους να διδάξουν σε όλον τον κόσμο την αλήθεια. Και σε αυτήν την πανήγυρη της Ιεράς μας Μονής έχουμε φέτος τη μεγάλη ευλογία, τη χαρά να είναι κοντά μας και να χωροστατεί ο γέροντας της Ιεράς Μονής Παναγίας Ξενιάς από το Βόλο, ο σεβαστός γέροντας Νεκτάριος, ο οποίος δείχνει την αγάπη του και ήρθε για ακόμα μία χρονιά να χωροστατήσει, να λειτουργήσουμε αύριο, αλλά και σήμερα να μας απευθύνει λόγων οικοδομής. Εμείς τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την αγάπη του, ευχαριστούμε που για ακόμα μία χρονιά δέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι κοντά μας και λαμπρύνει με την παρουσία του την ιερά μας πανήγυρη. Να ευχαριστήσω και τον γέροντα Χρυσόστομο από το Άγιον Όρος και από το κελί των Βολιωτών, ο οποίος και αυτός κάθε χρόνο μας τιμάει με την παρουσία του και φέρνει στο μοναστήρι μας και στην περιοχή εδώ του Ολύμπου τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου, αφού το Άγιον Όρος αποτελεί το περιβόλι της Παναγίας μας. Ευχαριστούμε επίσης τον πατέρα Βασίλειο, τον ηγούμενο της Μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου, ο οποίος και αυτός μας τιμά με την παρουσία του και πάντοτε δείχνει την αγάπη του κάθε φορά που τον καλούμε εδώ στην Ιερά μας Μονή. Ευχαριστούμε τους Αγίους Πατέρες της Ιεράς μας Μητροπόλεως που ήρθαν και συμμετείχαν στον εσπερινό μας και βέβαια ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας τους αγαπητούς ιεροψάλτες μας, πρώτα απ' όλα το γέροντα Δαμασκηνό από τη Νέα Σκήτη, από το Άγιον Όρος, ο οποίος λάμπρινε με τη μελωδική του φωνή την πανήγυρή μας, μαζί με τη συνοδεία του πολλές φορές έχει έρθει εδώ στο μοναστήρι. Για ακόμα μια χρονιά τον έχουμε κοντά μας την πανήγυρη της Μονής μας. Τον ευχαριστούμε από την καρδιά μας, διότι η φωνή του μας θυμίζει τη φωνή των μεγάλων γεροντάδων του Αγίου Όρους, του γέροντος Δανιήλ, των γερόντων της Σκήτεως, των Κατουνακίων, και αυτό όλο μας δίνει μεγάλη χαρά, ευφροσύνη και νομίζουμε ότι ακούγοντας το γέροντα Δαμασκηνό ακούμε όλους αυτούς τους γεροντάδες, ακούμε όλη την παράδοση την αγιορείτικη. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό Χρήστο Χαλκιά από τη Θεσσαλονίκη, από την Παναγία Δεξιά, ο οποίος λάμπρινε με την παρουσία του και με τη μελωδική του φωνή το αριστερό ψαλτήριο. Ευχόμαστε να του δίνει ο Θεός υγεία, κάθε καλό και σε αυτόν και στην οικογένειά του και σε όλους τους χοροδούς του. Ο Θεός να είναι πάντοτε δίπλα του. Τον ευχαριστούμε πολύ και αυτόν. Και βέβαια ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς προσκυνητές οι οποίοι κάνατε τον κόπο να ανεβείτε εδώ στο βουνό του Ολύμπου, να συμπανηγυρίσουμε, να συνεορτάσουμε τη χάρη της Αγίας Τριάδος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον διοικητή της αστυνομίας, τον κύριο Μουταφίδη, ο οποίος είναι παρόν και μας τιμά με την παρουσία Του, αλλά και με τις αστυνομικές δυνάμεις διευθύνει την κίνηση όλων των οχημάτων. Τώρα τον λόγο τον έχει ο γέροντας της Παναγίας Ξενιάς, ο γέροντας Νεκτάριος, να μας απευθύνει όλους, προς όλους λόγους οικοδομής. Γέροντας, σας ευχαριστούμε. Ο λόγος είναι δικό σας.
1: Ουκ εάσω ημάς ορφανούς. Πανοσολογιότατε Άγιε καθηγούμενε της ευαγούς ταύτης μονής της Αγίας Τριάδος, γέροντα Νικάνορ, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί μου και αγαπητοί προσκυνητές της ιεράς ταύτης μονής. Σήμερα λοιπόν, 50 ημέρες μετά την κοσμοσιτήρια Ανάσταση του Χριστού μας, εκπληρώθηκε η υπόσχεση που είχε δώσει στους μαθητές του κατά την ώρα του μυστικού δείπνου, ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Σήμερα είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Σήμερα από το Άγιο Πνεύμα, με την ουσιώδη κάθοδό του στον κόσμο, συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας, η οποία οικονομείται υπό του Πατρός, υλοποιείται και παρουσιάζεται υπό του Υιού και Λόγου του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Πράγματι, 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος συγκέντρωσε τους μαθητές του στο όρος των Ελαιών, όπου αφού τους άφησε τις τελευταίες υποθήκες, σήκωσε τα χέρια του και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και ανελήφθηκε στους ουρανούς. Οι Απόστολοι, μένοντας εκστατικοί στο ίδιο τόπο, κυριεύθηκαν από την πρώτη σκέψη του χωρισμού και της φυγής του Χριστού από κοντά τους. Κι όμως ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς για να πέμψει το παράκλητο στον κόσμο. Άλλωστε ο ίδιος υποσχέθηκε ότι «Σας συμφέρει εγώ να φύγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς. Εάν όμως αναχωρήσω, θα τον πέμψω προς εσάς». Τι είναι όμως το Άγιο Πνεύμα? Όλοι οι χριστιανοί εορτάζουμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, αλλά δεν γνωρίζουμε τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Όλοι είμαστε ενήμεροι για την αργία αυτής της ημέρας, αλλά πόσοι γνωρίζουμε κάτι για αυτόν το μεγάλο άγνωστο? Το Άγιο Πνεύμα παραμένει στις συνειδήσεις όλων μας ξένων, είτε από αδιαφορία, είτε από διάφορες συγκυρίες της πολυκύμαντης αυτής εποχής. Κι όμως, πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα θείο πρόσωπο που κατευθύνει τα πάντα. Είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, αλλά και ζωής χορηγός. Όπως λέγει τόσο όμορφα αυτή η κατανυκτική προσευχή του βασιλεύ Ουράνιε. Είναι το πνεύμα της αληθείας. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι εκείνο που ζωοποιεί και κατευθύνει τη ζωή όλων μας. Είναι εκείνο του οποίου τα χαρίσματα λαμβάνει ο καθένας μας κατά το Άγιο Μυστείο του Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Αυτό το Άγιο Πνεύμα κατήφθηνε τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό διατηρίζονταν ή την παράδοση της Εκκλησίας. Αυτό είναι παρόν μέσα στην Θεία Λατρεία. Αυτό μας παρηγορεί. Αυτό αποκαλύπτει, αυτό τονώνει, αυτό ζωογονεί όνειρα και ελπίδες. Αυτό εμπνέει την πίστη στους πιστούς διαμέσου των αιώνων. Αυτό γεμίζει την ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Το πνεύμα το Άγιον κατήφθηνε και κατευθύνει το υλικό και πνευματικό κόσμο. Ο Παράκλητος, όπως επίσης αποκαλείται το Άγιο Πνεύμα, προνοεί και κατευθύνει τη ζωή και την ιστορία του καθενός μας. Αυτό το Πνεύμα μπορεί να ζωοποιήσει και να μεταμορφώσει την ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε όμως να το κατανοήσουμε, διότι λείπει από την καθημερινότητά μας. Πολλοί άνθρωποι σήμερα, πνιγμένοι στις απαιτήσεις της εποχής μας, φαίνεται να διαφορούν για την παρουσία και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας, το άγχος, η συνεχής ενασχόληση με την εργασία και τα υλικά αγαθά συχνά τους απομακρύνουν από την πνευματική ζωή. Έτσι, ενώ αναζητούν την ευτυχία σε πρόσκαιρα πράγματα, παραμελούν την εσωτερική καλλιέργεια και την κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μπορεί να προσφέρει την αληθινή γαλήνη, την ελπίδα και το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ποτέ άλλωστε ο άνθρωπος δεν είχε νιώσει τόσο έντονη υπαξιακή μοναξιά όσο στη σημερινή εποχή. Έχουμε τόσα μέσα επικοινωνίας και όμως οι άνθρωποι νιώθουν μόνοι. Κρύβονται πίσω από ανώνυμα και κρυφά προφίλ, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή απουσιάζει από τη δική μας η ζωντανή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ευχηθείτε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα να είναι παρόν κάθε μέρα στη ζωή μας. Σας παρακαλώ όμως να το επικαλούμαστε πάντε, όχι μόνο στις καθημερινές μας προσευχές, με κατανυκτική και γεμάτη θεολογικά νοήματα προσευχή στο Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, ώστε να ευδοκίσει να έλθει να κατοικήσει μέσα μας. Αλλά για να κατοικήσει μόνιμα μέσα μας, αυτό σημαίνει το σκήνωσον, χρειάζεται διαβίου πνευματικός αγώνας. Χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε λίγο την πνευματική μας κατάσταση. Οφείλουμε να καθαρίζουμε διαρκώς τον εαυτό μας από κάθε εμπάθεια, κακία και αμαρτία, με τη μετάνοια και την επίγνωση της μυστηριακής ζωής. Μόνον έτσι θα μπορέσει να βρει τόπο να έλθει να εγκατοικήσει ο ποθητός Παράκλητος μαζί με τον Πατέρα, τον Υιό, ο αληθινός εν τριάδη Θεός, στον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνες. Τέλος, επιτρέψτε μου και εμένα, πολυσέβαστε γέροντα, να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας μαζί με την περί ημάς θεόλεκτο αδελφότητά σας για την ευγενική πρόσκληση να έλθω από το μοναστήρι της Παναγίας της Ξενιάς του Αλμυρού εδώ στις παρυφές του Ολύμπου, σε αυτήν τη λογική μάνδρα της Αγίας Τριάδος, ως προσκυνητής για να συμπανηγυρίσουμε και να συνεορτάσουμε τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας, αλλά και την εορτή και την πανήγυρη αυτής της ευαγούς ιστορικής μονής της Αγίας Τριάδος. Ευχαριστώ επίσης τους σεμνοπρεπεστάτους ιεροψάλτες που κόσμησαν το Ιερό Αναλόγιο και μας βοήθησαν να συντονίσουμε το νου μας και να προσευχηθούμε με κατάνοιξη σε αυτήν την λατρευτική σύναξη με προεξάρχοντες, τους μελήφθογκους γέροντα Δαμασκηνό και Χρήστο Χαλκιά, τους φιλτάτους θα έλεγα, αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς που γνωριζόμαστε χρόνια μαζί με τους βοηθούς τους, αλλά να ευχαριστήσουμε και τους κοπιάσαντες διακονητές και τέλος όλο τον ευλογημένον λαό που ήρθε σήμερα ως προσκυνητής να κλείνει γόνη στην Παναγία Τριάδα. Σας ευχαριστώ. Νην απολύεις το δούλου σου δέσποτα κατά το ερήμο σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή το σωτήριό σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ερέσουν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ερέσουν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ερέσουν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ερέσουν μας. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον αστυνομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε κυρίες της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής και των δούλων του Θεού, Νικάνωρος Ιερομονάχου, Βασιλείου Ιερομονάχου, Νεοφύτου Ιερομονάχου, Άνης Μοναχής, Χρυσοβαλάντου Φανής, Χρήστου Ευαγγελίας, Γεωργίου Γλυκερίας, Σταυρούλας Ιωάννου Αντωνίου, Νικολάου Ηλέκτρας Δημητρίου Αντωνίου Εφροσύνης, Θεοδόρας Ηλέκτρας Βασιλείου Παναγιώτου, Νικολέτας Αντωνίου Ευδοκίας, Βασιλικής Γεωργίου Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, Βασιλείου Γεωργίου Ελένης Ιωάννου Αγλαίης, Κορνηλίας Αλεξάνδρας Αθανασίας, Δήμου Βασιλείου, Ναταλίας Δημητρίου Χρήστου, Χρήστου Ελευθερίας Βασιλικής Βασιλείου, Δεσπίνης Ζωής Φραγκίου Καθηνάς, Ανέτας Κυριακού Εκατερίνης Κωνσταντίνου Νικολέτης Κωνσταντίνας, Χρήστου Εκατερίνης και Τέκνων, Ηλιού Μαργαρίτας και Τέκνων, Βασιλείου Ευαγγελίας Γλυκερίας, Θεοφάνους Ιερομονάχου, Γεωργίου Διονυσίας Δημητρίου Νικολάου, Σοκράτους Βασιλείου Κωνσταντίνου, Μανούσου Αλέξη Κωνσταντίνας Βασιλικής Παρασκευής, Ιωάννου Σουλτάνας Χρήστου Αγγελικής Ελευθερίου Γεωργία Σουλτάνας, Ιωάννου Θωμά Ερμιώνης Ευαγγέλου, Αθανασίου Θεοδόρου Ερμιώνης, Χριστίνης Παναγιώτας, Αστερίου Αγνής Νικολάου Εκατερίνης Γεωργίας, Αγάθης Θεοδόρου Μελετίνης, Νικολάου Χρήστου Βασιλείου Μελίνας, Νικολάου Αντωνίου Νικολάου Μακαρίου Μοναχού, Δημητρίου Σουλτάνας Χρήστου Μαρίας Χαραλάμπους Βασιλικής Μαρίας Ραφαέλας Μαράγδης Φυγινίας Αντωνίου Μαρίας Τέκνων Γεγονών, Δημητρίου Αλεξάνδρου Γρηγορίου Μαρίας και Τέκνων Χριστίνης Παύλου Αγλαίας Ευδοξίας Ιωάννου Κωνσταντίνας Έλλης Τηλιανής Ευαγγέλου Βασιλικής Ιωάννου Αναστασίας Τέκνων Γεγονών, Γεωργίου Κρυστάλλου και Τέκνων και Γονών Κωνσταντίνου Ουρανία, Θεοδόρου Αλεξάνδρα Αλεξάνδρου Νίκη Νίκη Ηλίου Αθηνά Αρετή, Γεωργία Ιωάννου Παρθένα, Γεωργία Αρετή, των προσφερόντων τα δώρα, τα αυτά, υγεία και θεία βοηθεία υπέρ αυτών, είπομε.

χαρά και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονή Ταύτη. Κυριαλέ,

Σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναφράντιδες πίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων εφουρενίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίες πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελίμωρος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάτου εν Μύρης, Πυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, Αρσενίου, Ελασσόνος των Θαυμοντουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυμαντουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνι.

σκέπασουν ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντε εχθρών και πολέμιων. Γίνεσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Σιμών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διαιρήμων και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρες χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθνων αυτά, εν διαιράμονι ταύτη και εν της οίκης των

αυτά και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι εσύ ευλογών και τρέφοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμεν συν το ανάρχου σου Πατρί και τον Παναγίο και

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μον Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησο.
0: Ο εν είδη πύρο γλωσσόν ουρανόθεν καταπέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων Υπόλοιπων Άγνων Σωμάτων.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο το πρωί στις 7 θα συνδεθούμε και πάλι με την ίδια Ιερά Μονή για τη μετάδοση του όρθρου και της πανηγυρικής αρχιερατικής θείας λειτουργίας.

Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχτηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λιδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κατ' επανάληψην ο Κύριος είχε βεβαιώσει τους μαθητάς του ότι μετά την ανάληψή του εις τους ουρανούς θα κατέπεμπε εις αυτούς το Πανάγιο Πνεύμα. Ιδιαιτέρως όλος κατά την αλυσμόνη το νύκτα του μυστικού δείπνου είχε είπει εις τους Αγίους Αποστόλους τους λόγους εκείνους: «Εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Δηλαδή, είναι συμφέρον δια σας να φύγω από τον κόσμο αυτόν. Εάν δεν αποθάνω επί του Σταυρού και δεν αναλυφθώ και πάλιν εις τους ουρανούς, δεν θα έλθει το Άγιο Πνεύμα. Εάν όμως εγώ προσφέρω την εξυλαστήριον θυσία του Σταυρού και αναλυφθώ εις τους ουρανούς, τότε θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα μένει μαζί σας αιωνίως». Ήταν λοιπόν ρητή και κατηγορηματική υπόσχεση του Κυρίου ότι θα κατέπεμπε το Άγιο Πνεύμα. Και όντως, κατήλθε ο Παράκλητος κατά την κοσμοϊστορική ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αλλά μεταξύ των γεγονότων των δύο μεγάλων ημερών, της Σταυρώσεως αφενός και της Πεντηκοστής αφετέρου, υπάρχει στενή, στενοτάτη σχέση και συνάφεια, η οποία υπάρχει και συνδέει το αποτέλεσμα με την αιτία. Εκφράζουν την αλήθεια αυτή οι λόγοι του Ιερού Ευαγγελιστού: «Ούπο ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Η αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θεία και μακαρία ζωή, δεν είχε δοθεί εις κανέναν, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί δια του σταυρικού θανάτου και της ενδόξου αναλήψεώς του.

Όταν ο Κύριος εσταυρώνετο, ο κόσμος είχε φτάσει εις το έσχατο σημείο της αθλειότητός του, εις το κορύφωμα της κακίας του. Τότε το κράτος και η δύναμις του σατανά, της αμαρτίας, του θανάτου, είχαν φτάσει στον κολοφόνατον. Εις τον Άδη συνοθούντο και συνοστίζοντο αμέτρητη γενναία αμαρτωλών, ψυχή αλύτρωτη, βαρυνόμενε με την ενοχήν και συνθλιβόμενε κάτω από το βάρος των αμαρτιόντων. Εάν δε ήτο δυνατόν να παρατηρήσει κανείς την γην και τον Άδην, θα έβλεπε μία αναπέραντον έκταση κατεχομένην από τους πνευματικούς και σωματικούς νεκρούς. Θα έπρεπε να είπε τότε τους λόγους του προφήτου: «Εξήγαγε με πνεύματι Κύριος και έθηκε με εν μέσω του πεδίου της παιδιάδος, και τούτο ειν μεστόν ως θέων ανθρωπίνων, και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, ξηρά σφόδρα». Έτσι είχε καταντήσει η αποστατημένη ανθρωπότης όταν ο Κύριος καθυλώνετο εις των ζωοποιών σταυρών. Νεκρά πνευματικός, έχουσα ανάγκην νεκραναστάσεως, έχουσα ανάγκην ζωογονήσεως. Το πνεύμα όμως το Άγιον, το ζωοποιών, δεν ήταν δυνατό να κατέλθει στη γη εκ του ουρανού, εάν προηγουμένως δεν προσεφέρετο η σωτήριος, η λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου. Ποιος θεόπνευστος προφήτης θα έκραζεν εις την κρίσιμον εκείνη περίσταση προς το πνεύμα και με την θλιβεράν υπόκρουση των κτύπων επί των ύλων που διατρυπούσαν τα σάρκας του θείου λυτρωτού, θα το εκάλει να κατέλθει εκ του ουρανού εις τη γη? Ποιος θα του έλεγεν «Ιδού η σωτήριος θυσία προσεφέρθη»? Και λοιπόν ελθέ το πνεύμα και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτουσαν. Έλα, έλα πνεύμα ζωοποιών, έλα να φωτίσεις τα σκότη μας, έλα να θεραπεύσεις τα σπληγάς μας, έλα να παρηγορήσεις τα καρδίας μας, έλα να αναπτερώσεις τα ελπίδας μας, έλα να μας βεβαιώσεις ότι ο ουράνιος πατήρ δεν μας απεξένωσε της αγάπης του όπως μας ήξιζε, αλλά είχε ανοιχτά στα σαγκάλας του να μας υποδεχθεί ως αν μετανοούντας και επιστρέφοντας ασώτους ιούς. Έλα πνεύμα Πανάγιον, έλα.

και ήλθε. Και ειδού λοιπόν, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, άλλος ήχος ουράνιος και υπερθαύμαστος ακούεται, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, ο οποίος συνοδεύει και αναγγέλει την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος και την παρουσία και παραμονή του εν τη Εκκλησία. Και είναι ο ήχος αυτός από του ουρανού κατά την ημέρα της Πεντηκοστής απάντησης εις τον άλλον εκείνον ήχον τον εκ της γης κατά την ημέρα της Σταυρώσεως. Το Πνεύμα του Θεού το ζωπιών, του ανακαινιστικών, το Άγιον εσύ την νεκρωμένη πνευματικός γη την Μεγάλη Παρασκευή. Και ειδού το Πνεύμα του Άγιον που αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, καταπέμπει ο ουρανός άνωθεν κατά την Αγίαν Πεντηκοστήν. Τότε την ημέρα της Σταυρώσεως προσεφέρθη η λυτρωτική θυσία, η σωτήριος και απαραίτητος δια να έλθει εις τον κόσμο η ζωοποιός και ανακαινιστική χάρις του Παρακλήτου. Τώρα την Πεντηκοστήν ο κόσμος καταλαμπρύνεται από την έκχυση των δωρεών και των χαρίτων του Παρακλήτου. Εάν δε το ανοσιούργημα της Σταυρώσεως κατά την Μεγάλη Παρασκευή συνοδεύθη από το σκότος επί πάσαν τη γην, αλικάθοδος του Παρακλήτου κατά την Πεντηκοστήν συνοδεύθη από τα σπυρήνας γλώσσας που φανερώνουν των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος.

ας σκύψομεν όσον μπορούμεν βαθύτερα, ας ταπεινωθούμεν ευλαβώς ενώπιον της απείρου σοφίας και αγαθότητος και δυνάμεως του Θεού μας, και μαζί με την ευγνωμοσύνη μας δια την σωτήριον υπερημών θυσίαν του Κυρίου, ας του αναπέμπομεν ολόθερμον ευχαριστίαν και δια τα δώρα του παρακλήτου, τον οποίον ευδόκησε να καταπέμψει στην Εκκλησία κατά την ημέραν της Αγίας Πεντηκοστής, και ας τον οικετεύομεν. Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας, τούτο αγαθέ μη αντανέλησα φημών, αλλά εγγένισον ημίν της δεωμένης σου. Αμήν.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου,

σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτων. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδή του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφένες τον Ερώδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεννωμένης. Εξασπόρου βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν της η βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτους αφός οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσα φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο πλαχνίστητη, επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσα αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσε εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή ημών και ομοιή οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
Είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάνει η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς.

η άνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Σημαίνει οθός, σημαίνει γης, σημαίνουν τα επουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, και απ' την πολύ την ψαλμουδιά αισιώνταν οι κολόνες. Να μπουνε στο χερουβικό και να βγει ο βασιλέας. Φωνή τους ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα άγια. Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μον στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια. Τόνα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το βαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σου θα'ναι.

0: Η αρχή του τέλους. Νοέμβρης μήνας, βροχερός. Έτος από Χριστού 1452. Κόντευε η γιορτή του πολιούχου Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Και η βασιλεύουσα πόλη, άρρωστη και κακοβαμένη, σαν έτοιμο θάνατη γριά. Το πρωί την τάραζαν με φωνές και λάβαρα οι ζηλωτές. Και το βράδυ, καυγάδες και φιάλτες στο παλάτι και στα αρχοντικά. Μπροστάριδες των ζηλωτών, ο ιερέας νεόφυτος, ο Ροδίτης. Και ο φλογερός, μοναχός, Γενάδιος. Ο λαός του Θεού αγωνιούσε και πάλευε. Το αρχοντολόι χωρισμένο στους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς μηχανοραφούσε και ροκάνιζε τα θεμέλια της εξαντλημένης αυτοκρατορίας. Πολλά τα λάθη. Βουνό οι αμαρτίες και οι ανομίες. Φρικτή κατάσταση. Ώρα μαύρη.
1: Θάνατος στους αζημίτες. Θάνατος στους παπόλικους. Ο Πάπας είναι αντίχριστος. Να φύγουν οι προσκυνημένοι.

0: φώναζε το πλήθος. Και το πλήθος ήταν μέγα και αποφασισμένο. Άντρες και γυναίκες, καλόγεροι, παπάδες, παιδιά είχαν ξεσηκώσει την Εφτάλωφη και ήθελαν να διώξουν τους απεσταλμένους του Πάπα, τον καρδινάλιο Ισίδωρο, και ας ήταν ελληνογεννημένος, και τον άλλον καρδινάλιο της Χίου, τον Λεωνάρδο. Δεν θέλανε να πατούν το χώμα της βασιλεύουσας οι οφικιάλοι των Φράγκων. Αντίθετα, οι Αυλικοί ετοίμαζαν μεγάλη γιορτή στο Ιερό Παλάτιο για να τιμήσουν τους αντιπροσώπους του ποντίφικα της Ρώμης. Πίστευαν πάντα στη βοήθεια της Φραγκιάς, πως θα στηρίξει τη χριστιανοσύνη της Ανατολής. Δεν ήξεραν αυτά που ένιωθε το ένστικτο του λαού, πως οι Φράγκοι άλλο δεν θέλανε από το γονάτισμα της αυτοκρατορίας, να την κάνουν μια χαψιά και να την καταπιούν οι αχόρταγοι. Ο κόσμος τους συχαίνονταν και δεν ήθελε μήτε να ακούσει τις ψεύτικες υποσχέσεις, μήτε τα δολερά τους λόγια. Μαζί τους και ο Σάλιας, ο τρελός. Τούτος ο Ζουρλός έλεγε παλαβομάρες και μαζί καυτές σωστές κουβέντες. Γιατί απ' έξω ήταν τρελός, αλλά μέσα του η γνωστικάδα είχε σφιχτό καρπό. Τον βλέπανε που έκανε τούμπες και άλλα παιδιαρίσματα, κι άλλοτες έκλαιγε κι άλλοτες γελούσε. Και τρέχαν όλο ένα τα μάτια του, κι οι μίξες και τα σάλια του, γι' αυτό και όλοι τον φωνάζανε Σάλια. Μερικοί πάλι ετυμολογούσανε το όνομά του από το Σαλός, τρελός, κατά την παράδοση των Σαλών κατά Χριστών, όπου πολεμούσαν τον κόσμο και τη λογική του με την τρέλα και την άρνηση της λογικής του κόσμου. Μέγα το άθλημα τούτο, και μόνο για πολύ λίγους και για πολύ μεγάλους. Η ψυχή του Σάλια ήταν καμίνι φλογερό που έκαιγε σαν την άφλεχτη βάτο, και το στόμα του μαχαίρι δίκοπο και ηφαίστειο που ξεφούρνιζε την αλήθεια και τη σπαθάτη κριτική για τους ανθρώπους και τα πράγματα. «Να φύγουν οι παπόλικοι, θάνατος τους προσκυνημένους!» Ακόμα και στα καπηλιά του λιμανιού βλαστημούσαν και κοροϊδεύαν τους παπικούς που γυρίζανε με τα παράξενα ρούχα τους και τα φτερωτά καπέλα και προσπαθούσαν να πιάσουν φιλίες με τους Βυζαντινούς. Στο υπόγειο του λαγού, όπως λέγανε την ταβέρνα του Χοντρομαροκινού, είχε και δύο φανταχτερές χορεύτριες που κάναν τις γκαρσόνες, και εκεί γινόταν σωστό θέατρο και κοροϊδεύαν τους κοκορόφτερους Ευρωπαίους. Και λέγανε πολλές χοντράδες και ξεδιάντροπα λόγια για τους ξένους που θέλανε να ξεδιαγουμίσουν το βασίλειο. Γελούσαν και κορόιδευαν και σφυρίζανε πειραχτικά όταν βλέπανε κανένα φραγκόπαπα ή φραγκοντιμένο και λέγαν μεταξύ τους. «Τον αχρίωτο Λατίνο παρ' το τζάμπα σου τον δίνω!» Είχε πια ξεσπάσει η αγανάκτηση του κόσμου, και όπου να βρισκόσουν στην πόλη τέτοια κιόμια θα άκουγες. Κι έτσι τέλειωσε ο Νοέμβρης εκείνος, και κανείς δεν ήξερε ποια θα είναι η συνέχεια. Ο τόπος έμοιαζε με καζάνι που βράζει και ώρα την ώρα μπορούσε να εκραγεί και να την αχτεί στον αέρα. Μόλις μπήκε ο Δεκέμβρης, άστραψε και βρόντιξε ο καιρός και άρχισε να βρέχει. Δυνατά και θυμωμένα. Λες κι ήθελε η βροχή να μαστιγώσει την αμαρτωλή γη που βούλιαζε μέσα στα πολλά κρυματά της. Και ο στυλίτης Γερον Παγκράτιος, γονατισμένος στην κορφή της κολώνας του, έκλαιγε και παρακαλούσε υπερελαίους και σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου, και ανακατεύονταν τα δάκρυά του με το νερό της βροχής που έπεφτα ασταμάτητα πάνω του, αλλά τη φωτιά που λαμπάδιαζε στα στήθια του μέσα σε καμιά βροχή δεν μπορούσε να τη σβήσει. 40 χρόνια ήταν ανεβασμένο στον αψηλό του το στήλο, που βρισκόταν χτισμένο στην καρδιά της Εφτάλωφης, ακριβώς στο κέντρο του τριγώνου που σχηματίζει η πόλη της Θεοτόκου, η Κωνσταντινούπολη. Βρισκόταν ο στήλος αριστερά της λαμπρής εκκλησιάς των Αγίων Αποστόλων, έξω από τα τείχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πιο πάνω από τη μονή του Παντεπόπτου. Και όπως ήταν θεμελιωμένο σε ψήλωμα, ο γέροντας Βιγλάτορας έβλεπε από μακριά τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς και παρηγοριόταν από την πετρωμένη του την προσευχή, όπου φτεροκοπούσαν νυχτοήμερα οι άγγελοι του Θεού και μάζευαν τις δεήσεις και τις παρακλήσεις των χριστιανών. Έσκυβε λοιπόν ο γέροντας Παγκράτιος προς ανατολάς του Θεού και αδειάζε την καρδιά του και κλαίγε σαν μικρό παιδί για όλους και για όλα. Κι ήταν πάντα του στραμμένος προς ανατολάς, γιατί ο Θεός είναι μια αδιάκοπη ανατολή αγάπης, έλεγε, που δεν γνωρίζει ποτέ τη δύση. Ανεβαίνει μονάχα στον ουρανό για να μας φωτίζει, να μας ζεστάνει, και αρχίζει και ξαναρχίζει κάθε πρωί για να μαζέψει τα τέκνα του, όπως η κλώσσα τα κλωσσοπούλια κάτω από τα φτερά της. Αετήσιο και άγρυπνο το βλέμμα του στυλίτη αγνάντευε τον κόσμο όλο. Ζερβά, δεξιά, σ' ανατολή και δύση, και παίρνε μέσα του τις φωνές και τους βόγκους και τις αμαρτίες ολονών και τις κονταροχτυπούσε με τις προσευχές και τις νηστείες του. Όλες τις ανίσταχτες νύχτες όπου φώναζε στον ουρανό. «Έλεος, Πατέρα και Υιέ και Πνεύμα Άγιον, έλεος, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, έλεος, έλεος, έλεος δίκαιε παντοκράτορ». Και τα προκείμενα πάσιν ήταν μαύρα και άραχλα και όλο χειροτέρευαν μέρα τη μέρα και νύχτα τη νύχτα και γίνονταν πιο βλάσφημα και μολυσμένα και σατανόπλεχτα. Και δέονταν ο γερον Παγκράτιος, στυλοβάτης αληθινός της πόλης, που όλο έγερνε στο φόβο και στη λογική του κόσμου, καθώς η αυτοκρατορία ξεψυχούσε και είχαν τη μια επαρχία μετά την άλλη και έστε και ανήμπορη να αντισταθεί στους βαρβάρους της. Αυτούς, τους Ασιάτες με αρχηγό τους τον Μουράτ και τους άλλους αγαρινούς αφέντες, που δεν χόρταναν αίμα και πλιάτσικο και λασπωμένη ζωή της ανομίας. Στο τέλος η αυτοκρατορία η μεγάλη έγινε ως σαν δαμάσκηνο ζαρωμένο και σαν μικρό κουκούτσι, μια χούφτα χώμα, ντυμένο με χρυσές στολές, και χώρισε μέσα στην Εφτάλωφη πόλη και σε μερικές άλλες θρακικές πόλεις που δεν είχαν κυριευτεί ακόμα. Και μέσα σε τούτη την απελπισία, η κολλασμένη αυτοκρατορία αμάρτησε ξανά και έκανε το χειρότερο αμάρτημα της απιστίας. Γιατί προσκύνησε τη φραγκιά του Πάπα για να βρει βοήθεια και προστασία. Βάλανε το δικέφαλο τον Σταυραετό να προσκυνήσει το βρωμισμένο ποντικό της Δύσης. Μια ημέρα που οι ζηλωτές περνούσαν κοντά από την κολόνα του Στυλίτη και πήγαιναν να κάνουν παράκληση και αγρυπνία στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας, μια παρέα νεαροί πλησίασαν στο στήλο και άρχισαν να φωνάζουν άγρια στο γέροντα Παγκράτιο. «Άσε την κολόνα και λάκατο να πολεμήσεις! Εδώ σταυρώνουν πάλι το Χριστό και εσύ κοιμάσαι! Ξύπνα, γερό! Οι άπιστοι θέλουν να μας κρεμάσουν! Κατέβα κάτω, έλα μαζί μας!» Εκείνη την ώρα πλησίασε κάποιος δάσκαλος και τους μάλωσε. «Μην πειράζετε το γέροντα. Το έργο που κάνει εκείνος δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι εμείς φωνάζοντας. Ο καθένας έχει το δικό του έργο. Αφήστε τον λοιπόν ήσυχο και συνεχίστε το δρόμο σας». «Και ποιον θα έχουμε οδηγό στο δρόμο μας?» «Έχετε τον φλογερό πατέρα Γενάδιο και τον πατέρα Νεόφυτο». «Όλοι πρέπει να αγωνιστούμε, κύριε δάσκαλε». «Είπαμε, ο καθής κατά την δύναμη και τη γνώση του. Μη ζητάτε τα παράλογα. Λογικευθείτε». Οι νεαροί δεν απάντησαν. Συνέχισαν το δρόμο τους και οι μέρες κυλούσαν μέσα σε γενική αναταραχή και αβεβαιότητα. Και όπως όλοι το φοβότανε, το κακό το μέγα έγινε. Οι Φράγκοι κατάφεραν μαζί με τους προσκυνημένους να κάνουν την ανώσια λειτουργία της επίσημης υποταγής στον Πάπα τη φοβερή εκείνη μέρα της 12ης Δεκεμβρίου 1452 στην τροπιασμένη πια εκκλησία της Άγιας Σοφιάς που μολύνθηκε από τους Παπόλικους. Σαν το μάθε ο γέροντας Παγκράτιος, ταράχτηκαν τα κοκαλά του έτσι άσαρκος που ήταν και η καρδιά του κομματιάστηκε από τον πόνο και άρχισε να κλαίει και να θρηνεί στον Κύριο μπροστά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα και ρωτούσε γιατί το επέτρεψε η παντοδυναμία του τέτοιο κακό. Λυπήθηκε ο Θεός στο πλάσμα του και στείλε άγγελο να του μιλήσει και να του εξηγήσει τα ανεξήγητα. Και έγινε διάλογος ανάμεσα στον άγγελο και τον Στυλίτη Παγκράτιο τη νύχτα εκείνη, γιατί ο Κύριος δεν παραβλέπει τις ταπεινωμένες ψυχές αλλά γέρνει κοντά τους και τις ελεεί. Έσκυψε ο Παγκράτιος κατανυγμένος, δείχνοντας υπακοή στο λόγο του απεσταλμένου των ουρανών που έλαμπε ολόκληρος μέσα σε ένα φως απερίγραπτο. Και πριν προλάβει ο γέροντας να αρθρώσει έστω και μια λέξη, ο άγγελος πρόσθεσε «Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει». Είπαν κι άλλα που κανείς άλλος δεν έμαθε. Γιατί τα σπουδαία και τα μεγάλα δεν τα μαθαίνουν όλοι. Σε όλους αρκούν τα απαραίτητα για να ζήσουν και να σωθούν. Την άλλη μέρα μαθεύτηκε πως ο Στυλίτης, όπως τον λέγανε, ο μόνος προστάτης γέροντας της βασιλεύουσας, φεύγει για πάντα από την πόλη και πάει στην Καπαδοκία. Έτρεξε απορριμμένος λαός πολύς λαός. Παπάδες και καλόγεροι που τον είχαν Άγιο και Πνευματικό τους Πατέρα να μάθουν το πώς και το γιατί. Προπαντός, το γιατί φεύγει και τους αφήνει ορφανούς. Εκείνος έμεινε αμίλητος στην αρχή. Προσευχόταν καρδιακά και ολοδάκριζε. Ύστερα κατέβηκε από το στήλο του και είπε σε αυτούς που τον περίμεναν: «Είναι θέλημα Θεού να φύγω». «Παρακάλεσε τον Κύριο να σ' αφήσει κοντά μας, γέροντα», φώναζαν. «Όποιος δεν υπακούει στο θέλημα του Θεού, πεθαίνει». Ψυχανεμίζονταν οι πολλοί την αλήθεια για το φευγιό του στη Λύτη. Θέλαν όμως τον δικό του λόγο, τη δική του κρίση. Ξέρανε πως η πόλη μαγαρίστηκε με τη λειτουργία των παπόλικων στην Άγια Σοφιά. Τώρα πια οι Εφτάλοφοι δεν ήταν η πόλη της Παναγίας. Δεν ήταν η ιερή κορυφή του κόσμου, η θεοσκέπαστη. Την πάτησε το άνομο ποδάρι του παπισμού, που από το 1204 είχε βρωμήσει τον τόπο. Τότε όμως έγινε αθέλητα. Ήταν σατανική εκείνη η κουγκέστα. Δαίμονες ντυμένοι το σταυρό που τους λέγανε σταυροφόρους. Όλα τα αποβράσματα της φραγιάς είχαν πλημμυρίσει τότε την ένδοξη αυτοκρατορία. Τώρα όμως, τώρα πήρε επίσημη μορφή. Έγινε θεληματικά. Και όταν κρεμάς τα πάντα από τη δική σου θέληση, τότε σίγουρα είσαι χαμένος. Το μεγάλο βάρος σε βουλιάζει και σε χώνει ολόκληρο στην κόλαση από τώρα. Χωρίς το χέρι του Θεού δεν μπορείς να περάσεις το γεφύρι του κόσμου. Λέγαν τότε για την ένωση των εκκλησιών, λες και υπάρχουν πολλές εκκλησίες. «Ποια ένωση? Μια εκκλησία έφτιαξε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που κατέβηκε πάνω στους Αποστόλους? Είναι μία και μόνη. Αν σ' αρέσει μπαίνεις, αν δεν σ' αρέσει φεύγεις. Δεν μπορείς όμως να κάνεις μόνο σου εκκλησία και να τη λες χριστιανική. Αυτή τη χτίζει μονάχα ο Θεός, όπως και τη ζωή».
1: Λέγανε και λέγανε και τελειωμό δεν είχανε. Και ο λόγος πάντα για τους παπόλικους που ήρθαν να φυλάξουν τα πρόβατα. Βάλανε τους λύκους να προστατέψουν. Πόσο χαλάσανε οι λέξεις. Τα αρνιά που τα κλέβανε και τα καταβροχθίζαν τα τσακάλια της Ασίας. Οι βάρβαροι του Μοχάμετ. «Αχ, Κύριε, πόσο να αμαρτήσαμε και πόσο χαμηλά επέσαμε». Και παρακαλούσε το ανθρωπομάνι το γέροντα Παγκράτιο το σκελετωμένο:
2: «Πού πας και μας αφήνεις, ορφανούς Άγιε? Ποιον θα έχουμε να οδηγά τις ψυχές μας? Οι διαβασμένοι προσκυνούν τον Αντίχριστο. Οι πλουτοκρατημένοι συντέριαξαν με τα τσακάλια. Εμείς, ο φτωχός και αδύναμος λαός του Θεού, πού θα στηριχτούμε?»
1: «Όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσεως τάξεις.
0: Μείνε κοντά μας, γέροντα, προστάτεψέ μας».
1: «Θα σας προστατέψει ο Θεός ο Παντοκράτορ. Υποταχθείτε ταπεινά στο θέλημα του Κυρίου και κανείς πιστός δεν θα πάθει το παραμικρό». Ώρα πολύ κράτησε τούτος ο δραματικός διάλογος ανάμεσα στον ασπρομάλι στη Λύτη με τη μακριά γενιάδα και το βαθύ και απόκοσμο βλέμμα και στον πιστό λαό που είχε συναχθεί γύρω του. Άκαρπος ο λόγος των πολλών. Αμετάπιστος ο γέροντας Παγκράτιος, πολλοί τον λέγανε Νόε για τη μεγάλη του υπακοή στο θέλημα του Θεού και την ταπεινοφροσύνη του.
2: «Νόε σε λένε οι πολλοί και Νόε είσαι στην πράξη»,
0: φώναξε κάποιος από τον όχλο.
2: «Το ξέρουμε πως θα φύγεις αφού σου το είπε άγγελος Κυρίου. Εμείς όμως τι θα κάνουμε? Διαφέντεψέ μας. Δώσε μας την ευλογία σου και τις οδηγίες σου. Τι να πράξουμε? Πώς να πορευτούμε?»
0: Φώναζαν κι άλλοι και ζητούσαν να μιλήσει, να τους πει λόγο. Και όλοι ξέρανε πως είχε μεγάλα χαρίσματα. Και το προφητικό και το διαρατικό και το προορατικό. Ακόμα και το θαυματουργικό. Και γιάτρευε πολλούς μονάχα με το λόγο και την προσευχή του. Με δάκρυα και γονατιστή μπροστά του φώναζαν:
2: «Πες μας τι θα γίνει! Πες μας αν θα πέσει η πόλη! Τι να κάνουμε?»
0: Πέρα στα δέντρα είχαν μαζευτεί αδέσποτα σκυλιά και ουρλιάζανε. Ο καιρός ήταν σκοτεινός, συννεφιασμένος, και ο γέροντας δάκρυζε ολοένα. Και τρέχαν τα δάκρυα πάνω στα γένια του, τα κάτασπρα. Και ύστερα πέφτανε στη γη, τη διψασμένη για ευλογία και αγιότητα. Λυπήθηκε ο πατήρ Παγκράτιος στο λαό, που φώναζε και δέρνονταν απαρηγόρητος. Και ύστερα κατασύγασε με τα χέρια του το πλήθος να ηρεμήσουν και να μιλήσει.
1: «Θα σας τα πω όσα μπορώ, παιδιά μου και αδέλφια μου».
2: Πες μας τι σου είπε ο άγγελος»,
0: φώναξε κάποιος. Οι γυναίκες κλαίγανε, σκληρίζανε και σταυροκοπιούνταν
1: και οι καλόγεροι με πυρωμένα μάτια ξεκουκίζαν τα κομποσκίνια τους για να ξελαχανιάσει η αγωνία που τους έπνιγε. Και τα σκυλιά γαυγίζαν άγρια και ουρλιάζανε, όπως πώς κάνουν όταν πλησιάζει ο χάρος να πάρει ανθρώπινη ψυχή. Φρικτό άκουσμα που εμπλέκε το μυστήριο με τη γνώση και σπέρνε φόβο σε όσους άκουγαν. Τάραχος ψυχής που ανακάτευε τον κόσμο τα πάνω κάτω και σάστιζε ο νους και νιώθε αδύναμος. Ο γέροντας Παγκράτιος έκανε αργά το σταυρό του, σαν να διοικούσε το δεξί του χέρι μεγάλες και ουράνιες δυνάμεις, και αφού σήκωσε για μια στιγμή το βλέμμα στον ουρανό, είπε: «Τρία και ήμιση τα υπροφητεύματα. Τα αυτά έρχονται και σε μας την ώρα τούτη, αδελφοί. Τρία και ήμιση τα προφητεύματα».
2: Πιο καθαρά να τα πεις, γέροντα.
1: «Καθαρός ο λόγος του Θεού, παιδιά μου. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια».
2: «Πιο καθαρά, πιο χειροπιαστά να τα καταλάβουμε»,
1: ξαναφώναξαν. «Ηρεμήστε, αδελφοί, γιατί ο Κύριος αγαπά την πραότητα».
2: «Να μας τα πεις όπως χωράνε στο μυαλό μας, δέσποτα».
1: «Ακούστε, αδελφοί και πατέρες, και συγχωρήστε με τον άθλιο που σας πικραίνω με όσα θα σας πω».
2: «Τα είπε αυτά ο άγγελος»,
1: ακούστηκε μια φωνή από το πλήθος. «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, παιδιά μου, επί των υδάτων των δακρύων, και άγγελος φωνάζει εν ονόματι Κυρίου. Εζήτησα την άδεια να σας μιλήσω και ο πολυέλεος συγκατένευσε».
2: Πες τα όλα, πάτερ Παγκράτιε, χανόμαστε».
1: 3 μήνες και μισό μήνα θα κρατήσει ο χαλασμός». Τεντωμένη και πονεμένη ακούστηκε η κραυγή του λαού μόλις τελείωσε τη φράση του ο γέροντας και συνέχισε: 3 αιώνες και μισόν αιώνα θα κρατήσει το άπιστο ζυγός, και πιο πολύς θα ήταν τούτος ο μεγάλος πόνος αν δε δάκρυζε η κυρά μας η Δέσποινα μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Ευλογημένη στους αιώνες η μάνα μας η Παναγιά, ευλογημένη και χαριτωμένη». Ξέσπασε πάλι ο λαός σε δάκρυα και φωνές και άρχισε να ψέλνει δυνατά το ότι υπερμάχο στρατηγό, κάνοντας σταυρούς και μετάνοιες. Και ο ταπεινός γέροντας Παγκράτιος ξανάπε: «Έστρεψε ο Κύριος την αϊπάρθενη το βλέμμα του και όπως την είδε δακρυσμένη της είπε: «Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι». Ξανακούστηκε παρηγορημένη η φωνή του λαού που ξανά παίρνε την ελπίδα στην καρδιά και ανάσαινε: «Μη γιορτάζετε όμως και μη χοροπηδάτε, αδελφοί, γιατί η βεβήλωση της Άγιας Σοφιάς θα γίνει μεγαλύτερη και η γιορτή της Αγίας Θεοδοσίας δεν θα τελειώσει. Ατέλειωτη για αιώνες θα μείνει και η λειτουργία της Άγιας Σοφιάς και το αίμα θα πνίξει τόπους και λαούς». Ακούστηκε ο βόγκος του πλήθους. «Βαρύ το αμάρτημα της παρακοής μας, αδελφοί, και αμέτρητα όσοι άμμος της θαλάσσης τα αμαρτήματα όλων μας. Τα φόπετρα βαριά πάνω στην αυτοκρατορία που θα πέσει και θα κομματιαστεί στα χειρότερα». Ξαναβόγγιξε ο λαός. «Μαρμαρωμένος θα μείνει στις καρδιές σου, αυτοκράτορας, και ο τάφος του ποτέ δεν θα βρεθεί όσο κι αν ψάξουν όλοι. Και η γη δεν θα φαίνεται από τα πολλά τα πτώματα και από τα αίματα που θα τρέξουνε ποτάμι, και η λύπηση θα εξαφανιστεί. Και όλοι θα ήθελαν να είναι αγέννητοι αυτή την ώρα».
2: «Πες μας το πότε, πες μας ημέρα, τόπο».
1: Και ο γέροντας, σαν να μην άκουσε τις φωνές, συνέχισε: «Θα φύγει ο άγγελος που προστατεύει τη βασιλεύουσα και θα πέσει φοβερή βροχή και χαλάζει μέσα στο Μάιο. Και όταν θα λιτανεύεται τη μεγαλόχαρη, θα πέσει από τα χέρια σας η εικόνα. Κι ύστερα σύννεφο βαρύ και σκοτάδι θα σκεπάσει την ασέβεια και την προδοσία της πόλης».
2: «Αχ και πάλι, αχ, φτάσε Παναγία μου, σώσον Κύριε των λαών σου».
1: Ακούγονταν σπαρακτικές φωνές καθώς ο Άγιος Γέροντας αποκάλυπτε τα δεινά που θα πέσουν πάνω στην πρωτεύουσα του βασιλείου. Και στο τέλος, ουράνιο φως και φωτιά θα πέσει στο ναό της Αγίας Σοφίας του Θεού, για να πάρουν οι άγγελοι τα Άγια και για να ρίξουν την Αγία Τράπεζα στη θάλασσα, όπου και θα φυλαχτεί για αιώνες.
2: «Τι άλλο θα γίνει, Άγιε Παγκράτη, πες μας τι άλλο μας περιμένει?»
1: «Πολλά θα γίνουν, μα δεν ωφελεί όλους να τα ξέρουν. Γι' αυτό και ο θάνατος του καθενός κρυφός κρατιέται».
2: «Και εμείς, Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε?»
1: «Κλάψετε από καρδιάς, αδελφοί. Κλάψετε και δεηθείτε». Οι γυναίκες και οι γέροι άρχισαν να κλαίνε και άλλοι να αναστενάζουν από τα φιλοκάρδια τους, γιατί το Γέροντα Παγκράτιο τον θεωρούσαν Άγιο αληθινό και τα λόγια του πιστά και αληθινά, ώσαν να τους μιλούσε ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είχαν άδικο που τον αγαπούσαν τόσο και τον εμπιστεύονταν. Ήταν ευλογημένος και καθαρός και ταπεινός πολύ. Είχε αδειάσει την καρδιά του από τα εγκόσμια και την είχε γεμίσει με τα επουράνια. Και πάντα προσεύχονταν και πάντα έκλαιγε και πάντα δόξαζε το Θεό, τον εν της υψής της, και μιλούσε στους άλλους όταν τον οδηγούσε ο Κύριος. Και έλεγε συχνά όταν το ρωτούσαν για την προσευχή, όσοι πήγαιναν κοντά του να εξομολογηθούν και να πάρουν την ευλογία του. «Το Κύριε ελέησον αξίζει 10 φλουριά, ενώ το δόξα το Θεό αξίζει 1000. Ήταν δοξολογικός άνθρωπος ο Στυλίτης Παγκράτιος και με αυτή τη δοξολόγηση τρέφονταν και ζούσε και λέγε στα πνευματικά του τέκνα: «Αυτή θα είναι η ευτυχία του μέλλοντος αιώνος, όπως τη ζουν και οι άγγελοι και οι άγιοι στους ουρανούς». «Κάθε φορά που λέμε δόξα το Θεό», έλεγε, «πηγαίνουμε πιο κοντά του και παίρνουμε φως και χάρη και ευλογία». Ο λαός, συντριμμένος με όσα είπε ο Γέροντας και έμελε να δουν οι ίδιοι και πολλοί άλλοι, αναζητούσε στήριγμα και βοήθεια, γιατί οι πιο πολλοί δεν ξέρανε ότι η πρώτη και μεγάλη βοήθεια είναι τα δάκρυα, τα πολλά δάκρυα, τα καρδιακά που τα γεννά ο πολύς πόνος ο βαθύς. Γιατί τότε δεν πάει ο άσωτος στον πατέρα, αλλά ο πατέρας κοντά στο πονεμένο το παιδί του. Μέσα στην ταραχή του ο κόσμος δεν μπορούσε να σκεφτεί και ζητούσε και άλλες οδηγίες από το Γέροντα.
2: «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, Άγιε? Πες μας πώς να πορευτούμε. Υπάρχει άλλος τρόπος για μας αυτή την ώρα?»
1: Υψώσα τα χέρια το πατήρ Παγκράτιος και ευλόγησε σταυρωτά στα 4 σημεία του ορίζοντα όλο το λαό που τον άκουγε και με καθαρή φωνή απάντησε στην παράκλησή τους: «Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, και τώρα και πάντο. Παρακούσαμε τότε, ας υπακούσουμε τώρα». Και έκανε λίγα βήματα να πλησιάσει στην άμαξα που τη φέρανε μερικά πνευματικά του τέκνα για να τον πάει στη μακρινή Καπαδοκία. Κάποιοι προσπάθησαν να πλησιάσουν, να του φιλήσουν τα χέρια, να αγγίξουν το ράσο του. Έγινε συνωστισμός, φωνές, φασαρίες, στεναγμοί. Μερικοί ρωτούσαν, μπερδεύονταν στα λόγια, σμπρώχνονταν οι άνθρωποι. Και ένας ψαρομάλης που βρέθηκε κοντά του ρώτησε:
2: «Πάτερ, εκτός από το Θεό, τι να φοβόμαστε?»
1: «Την αμαρτία, παιδί μου. Την αμαρτία του μυαλού πρώτα και την αμαρτία του σώματος ύστερα. Όσο για το φόβο του Θεού, δεν είναι φόβος για κακό, αλλά φόβος για καλό. Δηλαδή να φοβόμαστε που δεν αγαπούμε το Θεό περισσότερο, πιο πολύ από όσο τον αγαπούμε. Αυτός ο φόβος να μας συνέχει διαρκώς, καθημερινά βαθιά μας. Αν αληθινά τον αγαπήσουμε το Θεό, σωθήκαμε». Τον παρέσυραν για λίγο οι γύρω του και με δυσκολία πολύ κατάφεραν οι δικοί του να το βάλουν στην άμαξα. Είχε μαζευτεί όμως τόσος πολλής κόσμος που η άμαξα δεν μπορούσε να ξεκινήσει και τα λόγα τρόμαζαν με την οχλοβοή και το μεγάλο συνωστισμό των ανθρώπων που θέλαν να δουν και να ευλογηθούν από τον Άγιο Γέροντα, όπου έζησε με σκληρή άσκηση πάνω στο στήλο του 40 ολόκληρα χρόνια. Μερικοί προσπάθησαν να διώξουν το πλήθος, να ανοίξουν πέρασμα για την άμαξα. Στάθηκε όμως ακατόρθωτο. Οι άνθρωποι, αντί να φύγουν, πύκνωναν ολόγυρα στην άμαξα, λες και ήθελαν να προστατευθούν, να βρουν κοντά του βοήθεια και κατά βάθος δεν ήθελαν να φύγει, να μην το χάσουν τις κρίσιμες αυτές ώρες. Ξέρανε πως πως κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και καθυστερούσαν όσο ήταν δυνατό την αναχώρηση.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στείλε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκινήσουμε με τις σύντομες καταβασίες της Πεντηκοστής, τις οποίες θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αθανάσιο Βουλιουκλή.

το κοινωνικό της εορτής. Θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη, και την χοροδία του. Το πνεύμα σου το αγαθόν σε ήχο πρώτο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε το δοξαστικό Βασιλεύ Ουράνιε σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

πνεύμα Άγιον πρέπει να έχει κανείς, φίλοι ακροατέ, για να μιλήσει για το πνεύμα το Άγιο. Μυστήριο το πνεύμα το Άγιον, όπως μυστήριο είναι ο Τριαδικός Θεός. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβουμε τα ασύλληπτα, να νοήσουμε τα απερινόητα, να μετρήσουμε τα αμέτρητα, να πιάσουμε τα απρόσιτα. Μη με ρωτάτε να σας πω τι είναι ο άνεμος. Δεν μπορώ να δώσω τον ορισμό της ουσίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για τις ενέργειές του. Όταν φυσάει απαλά, μου δροσίζει το πρόσωπο. Όταν φυσάει δυνατά, ξεριζώνει και μεγάλα δέντρα. Έτσι, μη με ρωτάτε να σας περιγράψω την ουσία του Αγίου Πνεύματος, που είναι η ουσία του Θεού. Διότι η ουσία του Θεού είναι και απερινόητος και αμέθεκτος. Μπορούσαν όμως οι Απόστολοι να παρουσιάσουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, αφού την ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίστηκε σαν άνεμος. Εγένε το άφωνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι και άβρα και δροσίζει ως παράκλητος. Είναι και θύελα που ξερίζωσε το πανάρχιο δένδρο της ειδωλολατρίας και ξεριζώνει πάθη και κατεστημένα διαφθοράς. Μη με ρωτάτε να σας πω τι είναι η φωτιά. Δεν μπορώ να σας δώσω τον ορισμό της. Μπορώ όμως να σας μιλήσω για τις ενέργειές της. Όταν φουντώσει, πυρακτώνονται τα πάντα, έτσι. Μη με ρωτάτε για την ουσία του Αγίου Πνεύματος, που ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής ως φωτιά εν είδη πυρήνων γλωσσών. Οι ψυχρές καρδιές των μαθητών πυρακτώθηκαν. Ποιος μπορούσε πλέον να τους αγγίξει, όπως κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο πύρινο μέτωπο της φωτιάς που ισχυρός άνεμος της πρόχνει. Έτσι, καμία δύναμης δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο πύρινο Άγιο Πνευματικό μέτωπο των Αποστόλων. Φωτιά και άνεμος μαζί, δυο στοιχεία της Πεντηκοστής. Όταν συνυπάρχουν φωτιά και άνεμος, η δύναμη είναι ασταμάτητη. Ευλογημένη η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, διέδραμε δια των Αποστόλων ολόκληρη την Οικουμένη. Μη με ρωτάτε να σας πω τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορώ να δώσω ορισμό της ουσίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για τις ενέργειές του, όταν παραδείγματος χάρη περνάει από ένα λεπτό καλώδιο και κινεί ολόκληρο εργοστάσιο. Μη με ρωτάτε για την ουσία του Αγίου Πνεύματος, που είναι το ρεύμα του ουρανού. Μπορούσαν όμως οι Απόστολοι να παρουσιάσουν τις ενέργειές του. Τι ήταν οι Απόστολοι? Αδύνατα ασυρματάκια. Αλλά έγιναν δυνατοί όταν την ύπαρξή τους διαπέρασε το ρεύμα που ονομάζεται Πνεύμα Άγιον. Γέμισαν από Πνεύμα Άγιον και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Όπως το ρεύμα από σύρμα σε σύρμα μεταδίδεται αστραπιαία παντού, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον μεταδίδεται παντού. Ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος είναι μεταδοτικός. Μεταδόθηκε αμέσως το Πνεύμα στις χιλιάδες των ακροατών της Πεντηκοστής. Το ίδιο ρεύμα μεταδίδεται διαφορετικά στους ανθρώπους, ανάλογα με την δεκτικότητά τους, με την κλίση τους. Αλλού ανάβει μια λάμπα, αλλού ένα πολυέλαιο, αλλού ένα προβολέα. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιον μεταδίδεται στον καθένα ξεχωριστά και αναλογικά.
Στον καθένα μιλάει στη γλώσσα του και μετασχηματίζεται επικελοτρόπως. Η πρώτη εντύπωση μετά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημε. Μυστήριο το Πνεύμα το Άγιο, μυστήριο θα λέγαμε κάπως περιφρονημένο, ενώ μιλάμε για το Θεό Πατέρα και για το Θεό Λόγο, δηλαδή για τον Ιησού Χριστό, δεν μιλάμε για το Θεό Πνεύμα. Προσευχόμεθα στο Θεό Πατέρα με το Πάτερ ημών. Προσευχόμεθα στον Ιησού Χριστό με το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ. Δεν απευθυνόμεθα στο Πνεύμα το Άγιο. Ακόμη και το Βασιλεύ Ουράνιε το οποίο λέμε, δεν γνωρίζουμε ότι στο Πνεύμα το Άγιον αναφέρεται και απευθύνεται. Το ότι δεν μιλάμε θερμά στο Πνεύμα το Άγιον μήπως σημαίνει ότι δεν έχουμε Πνεύμα Άγιον. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον η θρησκευτικότητά μας είναι μια νεκρή τυπολατρεία ή ένα στήρος ηθικισμός. Δεν είναι αγιοπνευματική εμπειρία που μόνο με αυτήν μπορούμε να ζήσουμε την τριαδικότητα του Θεού και την ενότητα της Εκκλησίας. Μυστήριο το Πνεύμα το Άγιον που στην ουσία του είναι απρόσιτο και απλησίαστο. Μπορούμε να αγγίξουμε με τα χέρια μας τη φωτιά, άλλο τόσο μπορούμε να αγγίξουμε την ουσία του Αγίου Πνεύματος που πειράκτωσε το υπερό της Ιερουσαλήμ και εξακολουθεί να πειρακτώνει την Εκκλησία που είναι μια αδιάκοπη Πεντηκοστή. Μπορούμε να δούμε κατάματα το φως του ηλίου, άλλο τόσο μπορούμε να δούμε και το Πνεύμα του Άγιον που και αυτό είναι φως, όπως τα άλλα δύο φώτα της Θρησιλίου Θεότητος. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να ανακρίνουμε το σύμπαν με το λογισμό μας, αλλά τόσο μπορούμε να ανακρίνουμε με τη λογική μας το Πνεύμα το Άγιον και να το ρωτήσουμε «Τι είσαι?» Είναι όταν σύμπαντα πληρώνω. Ως προς την ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν γνωρίζουμε τι είναι. Γνωρίζουμε μόνο

Είναι η εποχή του Θεού Πατρός. Επισκέπτεται τον κόσμο ο Πατήρ. Συνομιλεί με τους Αγίους, με τους Προφήτας. Συνομιλεί με τον Μωυσή, με τον Ηλία, τους μεγάλους άνδρες του παλαιού Ισραήλ. Η εποχή του Μεσσία, των χρόνων του Ιησού Χριστού, είναι η εποχή του Θεού Λόγου, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Επισκέπτεται τον κόσμο ο Θεός Λόγος σαρκωμένος. Ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Είναι επίσκεψης όχι του αοράτου, αλλά του ορατού πλέον Θεού. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η εποχή της Καινής Διαθήκης, η εποχή της Εκκλησίας, είναι η εποχή του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Η διάκριση των εποχών των τριών προσώπων δεν σημαίνει φυσικά ότι κάθε πρόσωπο ενεργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα. Και τα τρία πρόσωπα, ομοούσια και ομόθρονα, μετέχουν σε όλες τις δημιουργικές και σωστικές θείες ενέργειες. Ο Πατήρ Διού, εν Αγίω Πνεύμα τυπεί πάντα, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μιλάει για την αγαπητική σχέση των τριών προσώπων της μιας θεότητος και λέγει: «Πνεύμα ευθές, Διού Πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται, και παρόν μόνον γινώσκεται μία σύνταξης, λατρεία μία προσκύνησης, δύναμης τελειώτης αγιασμός». Τι μη μακρολογεί, πάντα όσα ο Πατήρ του Υιού πλην της αγεννησίας, πάντα όσα ο Υιός του Πνεύματος πλην της γεννήσεως. Ταύτα δε ουκοσίας αφορίζει, κατά γε των αιμών λόγων περιουσίαν δεν αφορίζεται. Πεντηκοστή, φίλοι ακροατέ, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Για να κατανοήσουμε τη σημασία του και την αναγκαιότητά του, ας χρησιμοποιήσουμε την εικόνα που ο ίδιος ο Χριστός παρουσίασε. Μίλησε για πηγή. Την επίσημη ημέρα της κοινοπηγίας στάθηκε μπροστά στο λαό και έκραξε: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτω». Ενώ φαίνεται να ομιλεί για τον εαυτό του, εξηγεί στη συνέχεια ότι ο λόγος αυτός ισχύει για το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιον είναι η πηγή της ζωής. Ως φωτιά εμφανίζεται στο αποστολικό ανάγνωσμα της Πεντηκοστής. Ως νερό εμφανίζεται στο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ψάλλει σχετικά η Εκκλησία. Και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ. Φωτίζουσα αυτούς και ηετίζουσα φλόξ, διόν εμείς ελάβομεν την χάριν διαπυρώστε και είδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και τον κόσμο εφώτισε. Πώς όμως συμβαίνει αυτό? Τι συμβαίνει με το νερό? Μπορεί να υπάρχει, αλλά για να φτάσει στο σπίτι μας πρέπει κάποιος να ανοίξει αυλάκι. Κάποτε το αυλάκι ανοίγεται με πολλή δυσκολία ανάμεσα σε βράχια. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ανοίξει δύο δρόμους που ήσαν άβατοι. Να ανοίξει το δρόμο για την άνοδο του ανθρώπου στον ουρανό και το δρόμο για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη γη. Σκληρό έργο. Χρειάστηκε, ας επιτραπεί να πούμε, το κομπρεσέρ της αγάπης που λέγεται Σταυρός, για να ανοίξουν αυτοί οι δύο δρόμοι. Σταυρώνεται ο Χριστός, ανασταίνεται, αναλαμβάνεται στους ουρανούς για να διοχετευθεί στον κόσμο η πηγή του Αγίου Πνεύματος.

Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τούτο δε είπεν περί του πνεύματος που έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρήν πνεύμα Άγιον ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος είναι αποτέλεσμα της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας του Σταυρού και της Αναστάσεως. Τι συμβαίνει με το γάμο? Τα δύο μέρη που ενώνονται ανταλλάσσουν δώρα. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε μία ένωση, ένα μυστηριώδη γάμο. Ενώθηκαν εν Χριστώ ο Θεός και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έδωσε πρίκα στο Θεό και ο Θεός έδωσε πρίκα στον άνθρωπο. Ποια πρίκα του ανθρώπου στο Θεό? Το ανθρώπινο σώμα. Ποια πρίκα του Θεού στον άνθρωπο? Το Θείο Πνεύμα. Δώσαμε σώμα και πήραμε πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι η πρίκα του νυμφίου στην ύμφη, του νυμφίου Χριστού στην ύμφη Εκκλησία, αλλά και στην ύμφη ψυχή. Το υποσχέθηκε το δώρο. Το Πνεύμα το Άγιον είναι η επαγγελία του ουρανού στη γη. Ό,τι υπόσχεται ο ουρανός, οπωσδήποτε το προσφέρει στη γη. Είναι αμετάθετο συμβολή του Θεού και η επαγγελία του. Αναχώρησε για τους ουρανούς με την ανάληψή του ο Κύριος. Αυτή η αναχώρησή του ήταν πηγή χαράς για τους μαθητάς, αφού απ' εκεί που πήγε θα έστελνε την επαγγελία, το Πνεύμα το Άγιο. Χαροποιήσα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Είναι πηγή το Πνεύμα το Άγιον και ο άνθρωπος. Είδατε ποτέ σε κατάξερο πριν τόπο να αναβλύζει νερό? Τι συνέβη? Το γιο τρύπανο μπήκε βαθιά στα σπλάχνα της γης και ξεπήδησε νερό. Το νερό βεβαίως υπήρχε, απλώς τώρα αναπήδησε. Η καρδιά του ανθρώπου είναι κατάξερη. Μόνο για την ύλη μιλάνε οι πολλοί. Όλο για τα υλικά πράγματα φροντίζουν οι άνθρωποι. Ξαφνικά όμως έρχεται η πίστης στον Ιησού Χριστό σαν γεωτρύπανο της χάριτος και διατρυπά την καρδιά του ανθρώπου. Από υλικός γίνεται πνευματικός. Γίνεται Άγιο Πνευματικός. Το βεβαιώνει ο Κύριος. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν υδατος όντως. Τρεχούμενο νερό αναπήδησε από τους Αποστόλους. Νερό που πότισε όλη τη γη. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προζωγονία. Είναι πηγή το Πνεύμα το Άγιο. Και η Εκκλησία είναι η δεξαμενή του Αγίου Πνεύματος. Για να συλλέξει κανείς νερό ανεγύρι δεξαμενή. Αυτό έκανε ο Χριστός. Κατασκεύασε τη δεξαμενή που λέγεται Εκκλησία. Με το Πανάγιο αίμα το έκτισε την Εκκλησία, που είναι ανεξάντλητη δεξαμενή του Αγίου Πνεύματος. Τα τελευταία χρόνια, φίλοι ακροατέ, γίνεται πολλής λόγος για τη λειψιδρία. Από παλιά υπήρχε το πρόβλημα. Στις ημέρες μας παρουσιάζεται ακόμη οξύτερο. Καταστρέψαμε τον πλανήτη μας και μια από τις φοβερές συνέπειες της οικολογικής καταστροφής είναι και η λειψιδρία. Οι άνθρωποι θεοποίησαν τη γη και περιφρόνησαν τον ουρανό. Λησμόνησαν ότι ο ουρανός ποτίζει τη γη. Αν δεν βρέξει ο ουρανός την ευλογημένη βροχή, ο άνθρωπος θα πεθάνει από τη λείψα. Φαντάζεστε λειψιδρία που να οφείλεται όχι σε έλλειψη νερού, αλλά σε περιφρόνηση του υπάρχοντος άφθονο νερού?
Φαντάζεστε να υπάρχει νερό και οι άνθρωποι να συλλέγουν για τις ανάγκες τους βούρκο? Κάτι τέτοιο συμβαίνει σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον, η πηγή της ζωής και της χάριτος. Δεν το δίνει με το σταγονόμετρο ο Θεός. Πλουσιοπάροχα το χαρίζει. Ο ουρανός είναι καταράκτης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εμείς, αντί να έχουμε Πνεύμα Άγιον, έχουμε Πνεύμα Άγριο. Αντί να ζητούμε το νερό του ουρανού, ζητούμε τη λάσπη και το βούρκο του κόσμου. Και το αποτέλεσμα, η δίψα παραμένει. Η δίψα δεν ικανοποιείται με τα βαλτόνερα του κόσμου. Δεν ικανοποιείται ρουφώντας το δηλητήριο. Ο κόσμος διψάει. Διψάει για χαρά. Διψάει για ζωή. Διψάει για την αλήθεια. Διψάει για την ενότητα. Διψάει για τη συνεργασία. Διψάει για την ειρήνη. Αλλά η δίψα για το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιον είναι η αενάως βρίουσα πηγή. Ας καταστήσουμε τον εαυτό μας δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι και ο προορισμός μας, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ας γεμίσουμε από Πνεύμα Άγιο. Ας πλημμυρίσουμε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα γίνουμε σαν τους Αποστόλους. Θα μεταδίδουμε τη δροσιά του ουρανού σε τόσες ψυχές που η φωτιά της αμαρτίας και της πλάνης τις έχει κυκλωμένες. Πνεύμα Άγιον, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέηση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατεύθυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών να αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήσει.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος «Σπαρμού Ολύμπου».

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου. Μετάφραση Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Συνέβη να μείνω μια νύχτα, συνεχίζει τη διήγησή του ο προσκυνητής μας, σε ένα ταταρικό χωριό. Τη στιγμή κατά την οποία έφθασα και έμπαινα μέσα, είδα ένα ρωσικό αμάξι και τον αμαξά έξω από το παράθυρο μιας από τις καλύβες. Τα άλογα έβοσκαν εκεί γύρω. Ευχαριστήθηκα, επειδή παρότι το χωριό ήταν μουσουλμανικό, θα έμενα τη νύχτα με τους περαστικούς αυτούς χριστιανούς. Επλησίασα και ρώτησα πού επήγαιναν. Έμαθα δε ότι εταξίδευαν από το Καζάν προς την Κρυμαία. Όταν μιλούσα με τον αμαξά, ο κάτοχος του αμαξιού έσυρε τις κουρτίνες, με κοίταξε μέσα από το αμάξι και είπε: «Θα μείνω και εγώ τη νύχτα εδώ, μα δεν ετόλμησα να μπω σε καμιά από αυτές τις ταταρικές καλύβες, γιατί είναι απέσιες. Θα κοιμηθώ λοιπόν μέσα στο αμάξι». Έπειτα βγήκε έξω και κάναμε μια βόλτα κουβεντιάζοντας κάτω από την εξαιρετική αστροφεγγιά. Μου έκανε ένα σωρό ερωτήσεις, αλλά μου είπε και για τον εαυτό του τα ακόλουθα. Μέχρι τα 65 μου χρόνια ήμουν πλοίαρχος εις το ναυτικό, αλλά όπως προχωρούσε η ηλικία μου, με κατέλαβε μια δυνατή ισχυαλγία θεράπευτη. Για τον λόγο αυτόν απεχώρησα από την υπηρεσία και ζούσα σε μια αγρέπαυλη της συζύγου μου στην Κρυμαία. Η γυναίκα μου όμως δυστυχώς ήταν πολύ ιδιότροπη και φοβερή χαρτοπαίκτης. Με παράτησε λοιπόν μόνο μου και άρρωστο, επήρε όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού και το υπηρετικό προσωπικό και πήγε να μείνει στο Καζάν με την κόρη της, που ήταν πανδρεμένη με ένα δημόσιο υπάλληλο. Το μόνο που μου άφησε ήταν ένας υπηρέτης βαφτιστικός μου, 8 ετών παιδάκι. Έμεινα 3 ολόκληρα χρόνια στην κατάσταση αυτήν. Το παιδάκι που ήταν κοντά μου ήταν έξυπνο και εργατικό. Με περιποιήτο μου μαγείρευε, άναβε τη σόμπα και μου έφτιαχνε το σαμοβάρι. Αλλά συγχρόνως ήταν πολύ ζωηρό και έκανε ένα σωρό ζημιές. Εκτυπούσε απρόσεκτα τις πόρτες, εφώνασε και με ενοχλούσε υπερβολικά. Όπως ήμουν άρρωστος, ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος, άρχισα να διαβάζω συνεχώς. Έπεσε δε στα χέρια μου, ευτυχώς, ένα θαυμάσιο βιβλίο για την προσευχή του Ιησού, γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Το εδιάβαζα συνεχώς και επανειλημμένος και συνήθισα αρκετά την προσευχή. Αλλοβαπτιστικός μου με τη φασαρία του μου διασπούσε την προσοχή συνεχώς και ούτε συμβουλές ούτε τιμωρίες ή μπορούσαν να έχουν καμιά επίδραση επάνω του. Τέλος, εφήρμοσα την ακόλουθη μέθοδο. Τον έβαλα να κάθεται σε ένα κάθισμα δίπλα μου και τον υποχρέωνα να απαγγέλει την επίκληση του Ιησού Χριστού χωρίς καθόλου να σταματά. Στην αρχή αντέδρασε πάρα πολύ, όπως ήταν φυσικό, και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την αποφύγει. Εγώ όμως επήρα μια βέργα και τον εφοβέριζα να υπακούσει και να υποταχθεί. Έτσι έλεγε την επίκληση χωρίς τη θέλησή του, ενώ εγώ ή έλεγα το ίδιο μαζί του ή εδιάβαζα από το βιβλίο του Αγίου Γρηγοριού. Μόλις το παιδί σταματούσε, του έδειχνα το ξύλο που εκρατούσα και έτσι εφοβόταν και εξακολουθούσε. Με αυτόν τον τρόπο εγλίτωνα από τις φασαρίες του και βασίλευε η ησυχία στο σπίτι μου. Έπειτα από κάμποσο χρονικό διάστημα αντιλήφθηκα ότι η απειλή της βέργας ήταν περιττή, επειδή το παιδί υπάκουε πρόθυμα πια σε ό,τι του έλεγα. Παρατήρησα δε ακόμη ότι ο χαρακτήρας του είχε μεταβληθεί. Είχε πάυσει να είναι ενοχλητικό ή το ήρεμο και γλυκή και έκανε τις δουλειές στο σπίτι καλύτερα από κάθε άλλη φορά.
Άρχισα λοιπόν με ευχαρίστηση να του αφήνω περισσότερη ελευθερία. Ποιο δεν νομίζεις ότι ήταν το αποτέλεσμα? Άκουσε λοιπόν. Συνήθισε τόσο πολύ την προσευχή του Ιησού, ώστε την έλεγε συνεχώς όλη μέρα, χωρίς πια κανείς να του την επιβάλλει. Όταν τον ερώτησα σχετικώς με αυτό, μου είπε ότι καταλαβαίνει μέσα του μια ακατανίκητη όθηση και επιθυμία να τη λέγει ακατάπαυστα. «Και τι αισθάνεσαι όταν λέγεις την προσευχή?» τον ξαναρώτησα. «Τίποτε», μου απάντησε. «Καταλαβαίνω μόνον ότι είναι καλό να τη λέγω». «Τι εννοείς όταν λες ότι είναι καλό να τη λέγεις?» «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς». «Εννοείς ότι σε κάνει να αισθάνεσαι χαρά?» «Ναι, χαρά, πολύ χαρά», απήντησε. Ήταν 12 ετών όταν εκηρύχθηκε ο κρημαϊκός πόλεμος και εγώ μετεφέρθηκα από την Κρυμαία στο Καζάν, τον επήρα μαζί μου. Έμεινε με τους άλλους υπηρέτες στην κουζίνα, αλλά πολύ τον εστεναχωρούσαν οι φασαρίες τους. Ήρθε και μου παραπονέθη ότι οι άλλοι με τα παιχνίδια τους και τις κοροϊδίες τον εμπόδιζαν από την προσευχή. Τέλος, ύστερα από 3 μήνες, ήρθε και μου είπε: «Θα φύγω για τον τόπο μου, γιατί υποφέρω πάρα πολύ από τη φασαρία». «Και πώς θα ταξιδέψεις μόνος σου μια τόσο μεγάλη απόσταση?» του είπα. «Περίμενε και θα σου πάρω μαζί μου όταν θα πάγω κι εγώ». Την άλλη μέρα ο βαπτιστικός μου αυτός εξαφανίστηκε. Εφάγαμε τον τόπο να ψάχνουμε, αλλά ο μικρός πουθενά δεν ευρέθη. Τέλος έλαβα ένα γράμμα από την Κρυμαία, από τους ανθρώπους μας που εργάζονταν στα κτήματά μας εκεί, που μου ανήγγυλαν ότι το παιδί ευρέθη πεθαμένο μέσα στο ακατοίκητο σπίτι την Δευτέρα της Λαμπρής, 4 Απριλίου. Ήταν ξαπλωμένο στο δάπεδο του δωματίου του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του. Εφορούσε το ίδιο ελαφρό σακάκι του, όπως και στο σπίτι όταν έκανε τις διάφορες δουλειές. Έτσι όπως το βρήκαν, το έθαψαν με συγκίνηση εις τον κήπο. Όταν έλαβα αυτά τα νέα, επήγα πραγματικά να χάσω το μυαλό μου. Πώς έφτασε ο μικρός τόσο σύντομα από τα Ουράλια στην Κρυμαία? Τον εχάσαμε στις 26 Φεβρουαρίου και ευρέθηκε νεκρός στις 4 Απριλίου. Μόνον ένας ταξιδιώτης με του Θεού τη βοήθεια και με καλά άλογα θα μπορούσε να καλύψει σε ένα μήνα την απόσταση αυτή, που είναι 3.200 χιλιόμετρα, βαδίζοντας 100 χιλιόμετρα περίπου την ημέρα. Χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς ταξιδιωτική άδεια. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος ταξιδιώτης τον επήρε στο αμάξι του, και πάλι μια τέτοια ευκαιρία δεν μπορεί παρά να οφείλεται εις του Θεού την επέμβαση και τη χάρη. Ο βαπτιστικός μου αυτός απέλαυσε τους καρπούς της προσευχής, συνεπλήρωσε ο Κύριος αυτός και προσέθεσε: «Εγώ όμως, πεπειραμένος και γέρος άνθρωπος, δεν έφτασα ακόμη στο ύψος που έφτασε εκείνος». Έπειτα από λίγο του είπα: «Το βιβλίο του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά που μου αναφέρατε προηγουμένως ότι το διαβάσατε είναι σπουδαίο, το γνωρίζω κι εγώ, αλλά πραγματεύεται μόνο για την προφορική προσευχή του Χριστού. Πρέπει όμως να διαβάσετε τη Φιλοκαλία, εκεί δε θα βρείτε τα πάντα για να μελετήσετε πώς να αποκτήσετε την πνευματική προσευχή του Ιησού Χριστού στο μυαλό και την καρδιά, και θα διδαχθείτε ακόμη πώς να γευθείτε του γλυκού καρπού της». Του έδειξα συγχρόνως και το ίδιο το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Ευχαριστήθηκε από τη συμβουλή μου και υπεσχέθη ότι θα αγοράσει και αυτός ένα αντίτυπό της, ενώ εγώ αναλογιζόμουν μέσα στο μυαλό μου τους τρόπους με τους οποίους οι δύναμες του Θεού
εκδηλώνεται διαμέσου της προσευχής αυτής. Πως η σοφία και διδαχή υπήρχε εις την ιστορία που μόλις είχα ακούσει. Η Ράβδος έκανε ώστε να διδαχθεί η προσευχή στο παιδί, ενώ έπειτα απετέλεσε παρηγοριά και βοήθεια εις αυτό. Δεν είναι λοιπόν οι θλίψεις μας και οι δοκιμασίες που συναντούμε στο δρόμο της προσευχής όπως η Ράβδος εις του Θεού τα χέρια. Προς τι λοιπόν να τρομάζουμε και να ενοχλούμεθα όταν ο ουράνιος πατέρας μας από απέραντη αγάπη επιτρέπει διάφορες θλίψεις, αφού εκείνες μας παροτρύνουν εις το καλό και εις την προθυμία να μάθουμε τον τρόπο πώς να προσευχόμεθα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ανέκφραστη παρηγοριά για τον καθένα μας. Όταν ετελείωσα λέγοντας όλα αυτά εις τον εξομολόγο μου, πρόσθεσα: «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, εφλιάρισα πάρα πολύ και οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν φλιαρία και την πνευματική συνομιλία ακόμη, όταν εκείνη διαρκεί πάρα πολύ. Είναι πια καιρός να πάγω και να συναντήσω το συνταξιδιώτη μου, να φύγουμε για την Ιερουσαλήμ. Εύχομαι για μένα τον άθλιο αμαρτωλό, ο Θεός με το έλεος του να ευλογήσει το ταξίδι μου». «Με όλη μου την καρδιά το εύχομαι αυτό, αδερφέ μου», απήντησε. «Είθε η χάρις του Θεού που αγαπά τα πάντα να φωτίσει το δρόμο σου και να σε συνοδεύσει σε όλο το διάστημα του μακρινού σου ταξιδιού. Όπως ο άγγελος Ραφαήλ συνόδευσε τον Τοβία».

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.